0: Alpha Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αλφα Radio 989, τι κάνετε, πώς είστε? Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τάσκαλ Διρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που τώρα εργάζεστε, που πηγαίνετε, που επιστρέφετε, που ετοιμάζεστε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς αναπάντεχες δυσκολίες και να κυλήσουν όλα όπως τα έχετε προγραμματίσει και αν προκύψει κάτι που δεν το έχετε προγραμματίσει να είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτή είναι η ευχή μας για την σημερινή ημέρα, 3η 23 Ιουνίου 2026. Σε μια εβδομάδα έχουμε βγάλει το μισό χρόνο, δεν το καταλάβαμε καθόλου. Λοιπόν, έχουμε περάσει ήδη το θερινό ηλιοστάσιο ήδη από προχτές και βαδίζουμε προς το κυρίως πια το τώρα του καλοκαιριού. Μετά το ηλιοστάσιο μπορεί να μπει κάποιος ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και ουσιαστικά έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και βέβαια αυτό που κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι ο υδράργυρος σε ψηλά επίπεδα, αλλά και με ένα αεράκι. Με ένα αεράκι το οποίο καθιστά λίγο επικίνδυνη την κατάσταση σε σχέση με τις πυρκαγιές. Χρειάζεται μια προσοχή παραπάνω. Έληξε και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα, τι ακριβώς ισχύει, τι προβλέπετε και ποια είναι η κατάσταση, γιατί αυτό μας νοιάζει. Έρχεται ένα καλοκαίρι που όλοι πραγματικά θέλουμε να μην έχουμε μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές, γιατί φωτιές τα έχουμε, έτσι. Αυτό δεν γίνεται δυστυχώς να αποτραπεί 100% όσο και αν το θέλαμε όλοι, όσο και αν είναι αυτό το ευκταίο. Όσο το δυνατόν περισσότερο θα πρέπει να συμβεί. Είχαμε και μια φωτιά η οποία μένεται από χθες το ακρέφνη. Οι ισχυρές ρηπές κάνουν αρκετά δύσκολη την κατάσταση στην συγκεκριμένη περιοχή. Πέρασε σε κάποια στιγμή και την Εθνική Οδό, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, έτσι, δίνει σε μια απόσταση 4 χιλιόμετρων. Έγινε μια καταστροφή σε κτηνοτροφική μονάδα δυστυχώς κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, εκεί όπου φιλοξενούνταν 60 μοσχάρια και πρόβατα. Πολλά ζώα δυστυχώς δεν κατάφεραν να διαφύγουν και βρήκαν τραγικό θάνατο με σημαντικές ζημιές επίσης στις καλλιέργειες και είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί, διότι είχαμε αυτήν την καταστροφή. Κάποια στιγμή υπήρχε και πρόβλημα στην κυκλοφορία, αυτή τη στιγμή στην Βιωτία εκεί διεξάγεται κανονικά η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς στο ακρέφνιο, όπως σας είπαμε. Και φαίνεται πως σιγά σιγά τα προβλήματα εκεί αποκαθίστανται, αλλά σας είπαμε ότι υπήρξε καταστροφή μεγάλη και μια επιχείρηση καταστράφηκε και μαζί χάθηκαν και πάρα πολλά ζώα που ήταν εκεί. Πάρα πολύ άσχημο το συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη εχθές στην συγκεκριμένη περιοχή στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είχαμε αρκετές ζημιές και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Και στη Θεσσαλονίκη φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού σε περιοχή χαμηλής βλάστησης, ενώ είχαμε και άλλες συλλήψεις εχθές για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στη Βιωτία και στην Λάρισα. Αυτή είναι η εικόνα με τις πυρκαγιές, οι οποίες όπως σας είπαμε παραμένουν μια απειλή. Τώρα, στα άλλα θέματα που έχουμε να δούμε, να ξεκινήσουμε λίγο από την διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε αυτό το χαμό πραγματικά στην Γαλλία, στην ημέρα της μουσικής, όπου σημειώθηκαν πάρα πολλά επεισόδια σε όλη τη χώρα, σε αρκετές περιοχές, με ακραίες καταστάσεις. Πάνω από 240 συλλήψεις έκανε η γαλλική αστυνομία. Μαχαιρώματα, φιασμοί, σεξουαλικές επιθέσεις, άγριοι ξυλοδαρμοί. Είδαμε και κάποια βίντεο. Και προκαλούν και αυτά μια ανησυχία, έτσι, διότι τι συμβαίνει με την εγκληματικότητα σε άλλες χώρες. Η Γαλλία είναι μια από αυτές που έχουν θέμα, έτσι, και προβλήματα αρκετά, δηλαδή, και πόλεις που επισκέπτεσαι και πολύ μεγάλες ακόμα και στο Παρίσι, σε κάποιες γειτονιές έχεις μια αίσθηση που δεν είσαι και πάρα πολύ ασφαλής όταν περνάς από κάποια σημεία. Ισχύει αυτό και υπήρξαν επίσης πάρα πολλές κλοπές, βανδαλισμοί, περιπτώσεις πανικού σε σημεία με μεγάλο συνωστισμό και είχαμε και τον τραυματισμό ενός 40χρονου και μια 40χρονη οι οποίοι δέχτηκαν επιθέσεις με μαχαίρι χθες τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά τα επεισόδια ήταν εκτεταμένα σε πάρα πολλές περιοχές, έτσι, δηλαδή είχαν μια διάσταση φαινομένου και με πάρα πολύ άγριο τρόπο εκδηλώθηκαν. Έτσι, το τι συνέβη εκεί είναι κάτι το οποίο ασφαλώς απασχολεί τη γαλλική κοινωνία, αλλά και εμάς που το παρατηρούμε, παρατηρούμε και βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκές άλλες χώρες και σε προηγμένες χώρες υπάρχουν θέματα έτσι κοινωνικής διάστασης αρκετά σημαντικά. Δηλαδή η έξαρση της βίας είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί το δυτικό κόσμο σε σημαντικό βαθμό. Έτσι. Τώρα στην μπάλα βέβαια οι Γάλλοι κερδίσανε, είχαμε και αυτά χθες, 3-0 το Ιράκ με τον Εμπαπέ, οι οποίοι προκριθήκαν και στους 32, αλλά αυτά έχουν τη μικρότερη σημασία. Αλφα Radio 989, μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας μέσω γραπτού μηνύματος στο 6947-989-989 και μέσω mail στο owner@alfaradio989.gr. Και μιας και μιλούσαμε για την Ευρώπη, πρέπει να δούμε και το πολιτικό, διότι είδατε τι έγινε στη Βρετανία, όπου είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Στάρμερ, ο οποίος δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον δόκο το κυβερνητικό και όμως δεν κατάφερε να αντέξει, ενώ πιέσεις δέχονται και οι κυβερνήσεις σε μεγάλο βαθμό και στην Γαλλία και στην Γερμανία αρκετά, έτσι, και στην Ισπανία έχουν αρκετά προβλήματα όλες αυτές οι χώρες, όλες αυτές οι κυβερνήσεις στις μεγάλες χώρες. Στη Γερμανία πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και εκεί, και φανταστείτε, όλες αυτές οι χώρες δεν έχουν φάει το ξύλο το δικό μας, καμία σχέση. Προφανώς έχουν δικές τους κρίσεις και προβλήματα. Για παράδειγμα στη Γερμανία υπάρχει μια δυσαρέσκεια εκτεταμένη τα 2-3 τελευταία χρόνια, μια καθίζηση στην οικονομία, δεν αναπτύσσεται πια με τον ίδιο δυναμικό τρόπο όπως τον είχαμε στο μυαλό μας πριν από μια δεκαετία, έχουν και εκεί αρκετά λουκέτα, πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις, το βιομηχανικό τους μοντέλο δεν έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ στην τεχνολογία, έχουν μείνει λίγο κάπως έτσι, στο παρελθόν ως προς την παραγωγή τους, αλλά δεν έχουν φάει 30% και 40% μειώσεις. Είναι αδιανόητα νούμερα αυτά για τις συγκεκριμένες χώρες και παρόλα αυτά έχουν ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα πολιτικό. Έτσι είπαμε, ο Στάρμερ, ο οποίος είχε οδηγήσει τους εργατικούς σε θριαμβευτική νίκη πριν από 2 χρόνια, έτσι, το 2024, δεν είναι και πάρα πολύ παλιά, είχε μια πάρα πολύ έντονη εσωκομματική αμφισβήτηση, αρκετές πολιτικές αποτυχίες και έφτασε στο σημείο να παραιτηθεί. Πιέζεται επίσης και η κυβέρνηση στην Ισπανία, όπου εκεί έχουμε ίσως τον μεγαλύτερο σοσιαλιστή ηγέτη, δηλαδή από αυτή την παράταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποχώρηση μεγάλη καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις, υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις, πολιτικά σκάνδαλα που πιέζουν και εκεί την κυβέρνηση, αλλά αν και έχει ξεπεράσει ανάλογες καταστάσεις ο κύριος Σάντσεθ το τελευταίο διάστημα, τώρα φαίνεται να δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο. Αυτό ισχύει, ενώ και οι σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας, όπως σας λέγαμε, το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών, το S5, έχει 12% στην τελευταία δημοσκόπηση, ενώ η ακροδεξιά εκεί είναι στο 29%. Δηλαδή το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση είναι 3ο-4ο αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τέτοια πολιτική κρίση, έτσι, 20% έχουν οι της Χριστιανικής Ένωσης και οι πράσινοι είναι στο 14, ακόμη και αυτοί δηλαδή είναι πάνω από τους σοσιαλδημοκράτες. Έτσι. Στην Γαλλία τα ξέρουμε, έτσι, με τις επιλογές του Μακρόν, ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το πολιτικό σύστημα, με το σφάλμα που έκανε να κάνει τις πρόορες εκλογές, είναι σε μια κατάσταση υποαίρεση συνέχεια. Και βέβαια στην Ιταλία, εκεί φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα λίγο πιο σταθερό η κυρία Μελόνι. Αυτά είναι ουσιαστικά τα ζητήματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν εκεί οι κεντροαριστεροί και οι σοσιαλδημοκράτες, κυρίως διότι έχει μεγάλη επίπτωση η αποβιομηχάνηση πάνω στην οποία είχε στηριχθεί και η άνοδος αυτών των κομμάτων. Βλέπετε, στη Δυτική Ευρώπη οι κοινωνίες είναι στηριγμένες πάρα πολύ στην βιομηχανία και στην οικονομική παραγωγή. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το πράγμα, δεν έχουμε την ίδια δομή με ένα κράτος, μια χώρα όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, δεν έχουμε αυτό το εύρος της, για παράδειγμα, εργατικής βιομηχανικής τάξης, γιατί δεν έχουμε τόση πολύ μεγάλη βιομηχανία. Έτσι, δεν είχαμε ποτέ τόση. Στο παρελθόν, πολλές δεκαετίες πίσω, είχαμε περισσότεροι, έτσι, και έπεσε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν έχουμε την ίδια δομή με αυτούς. Γιατί το λέω, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, γιατί πολλές φορές συγκρινόμαστε, αλλά έχουμε άλλα χαρακτηριστικά ως χώρα και ως οικονομία. Είμαστε περισσότερο αγροτικοί, είμαστε στις υπηρεσίες πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στον τουρισμό, κυρίως στην παροχή υπηρεσιών και όχι στην πρωτογενή παραγωγή, έτσι, στη δευτερογενή μάλλον της βιομηχανίας. Επομένως, εκεί όσο η οικονομία έχει πρόβλημα, η δική τους, και όσο γίνεται η αποβιομηχάνηση, χάνουν και τα ερίσματα, τα κοινωνικά, αυτά τα παραδοσιακά κόμματα. Είναι καλό να έχουμε μια εικόνα το τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο και δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέρος της οποίας είμαστε και κινούμαστε. Δεν είναι ασύνδετα αυτά με την απουσία πολιτικής πυγμής που υπάρχει στην ηγεσία της Ευρώπης. Δεν είναι άσχετα, διότι προφανώς όταν οι κυβερνήσεις είναι υπό αίρεση διαρκώς και αλλάζουν κάθε 2 και 3 χρόνια και ανεβοκατεβαίνουν, δεν μπορείς να έχεις και ένα σταθερό βιωματισμό ως οικονομική και κοινωνική ένωση. Είναι δομικό το πρόβλημα, έτσι. Δεν γίνεται να είναι διαφορετικά, να λειτουργούν από μόνοι τους οι θεσμοί και οι κυβερνήσεις να μην μπορούν να δώσουν έτσι μια κατευθυντήρια γραμμή. Ξεκινήσαμε λίγο με αυτά τα θεματάκια για να γυρίσουμε στη συνέχεια στα εσωτερικά. Εχθές είχαμε και την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, της νέας εγκατάστασης πληροφορικής και κυβερνοχώρου στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, έτσι, μια κοινή παρουσία των δύο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο στο φυσικό πεδίο αλλά και στο ψηφιακό μέτωπο, και υποστήριξε ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα μένεται μια αντιπαράθεση. Έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, σε ένα προεκλογικό τόνο, με φόντο κυρίως τις διαφωνίες και τις προτάσεις ή κάποιες θέσεις που έχουν εκφραστεί από τα κόμματα σχετικά με την φορολογία. Αυτό είναι το πρώτο πεδίο στο οποίο βλέπουμε να υπάρχει μια αντιπαράθεση. Τι λέει το ένα κόμμα, τι λέει το άλλο. Και μεταξύ τους κόμματα αντιπολίτευσης διαφωνούν σε αυτό. Έχουν ξεκινήσει και τα πάνελ στις τηλεοράσεις με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ζεσταίνεται σιγά σιγά η μηχανή. Αυτό βλέπουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας μέσω Viber και μέσω mail εδώ στο ραδιόφωνο, να μας δίνετε χαρά με την ευχή της καλημέρας σας, και βέβαια να μας στέλνετε τις απόψεις και τις απαντήσεις στο κουιζάκι που θα σας βάλουμε και εμείς σήμερα, και είναι η λέξη δυσχυδής. Τι σημαίνει η λέξη δυσχυδής, έτσι? Γιώτα όλα εκτός από το τελευταίο δις. Προφανώς δυσχυδής, οπότε μπορείτε να μας απαντήσετε. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο, τον Γιώργο τον Τζαντραφίλια, και ερχόμαστε με άλλες ειδήσεις.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Μαρία, να ταξιδεύεις, να γελάς, την καλημέρα μου. Τι ωραίες φωτογραφίες μας έχει στείλει από καρέκλες είναι αυτές, όπου είναι ωραίες, έτσι με ένα χρώμα βαμμένες, και έχει αυτές τις λέξεις, αυτές τις φράσεις γραμμένες επάνω. Την ευχαριστούμε πολύ. Η Γιάννα, μεγάλη χαρά μας στέλνει με το μήνυμά της. Καλημέρα σε όλους από Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Γιάννα, security, εγώ που σας έστελνα τα τσακάλια. Να είσαι καλά, Γιάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ χαρά μας δίνεις που μας στέλνεις και πάλι την καλημέρα σου. Και πραγματικά μας έστελνε η Γιάννα από εκεί που έκανε υπηρεσία πάνω σε κάτι βουνά, έτσι. Υπηρεσίες ασφάλειας και να πούμε έτσι μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που αυτή την ώρα είστε σε ένα φυλάκιο και εργάζεστε σε υπηρεσίες ασφάλειας ή και στους φίλους και στις φίλες που είναι στα σώματα ασφαλείας και εκείνοι αυτή την ώρα έχουν τις βάρδιές τους στα νοσοκομεία. Όσοι είστε με βάρδιες, πραγματικά οι αυτοκινητιστές, φίλοι, τα άτομα που εργάζεστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα, σας ευχόμαστε. Στα του πολέμου πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Σύμφωνα με το Ιράν, αυτό είναι μια θετική είδηση. Βέβαια, τώρα με όλα όσα έχουμε ακούσει, με όλες αυτές τις δηλώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και την επόμενη μέρα διαψεύδονται, κάπως κρατάμε και λίγο ένα μικρό καλάθι, καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Αυτό ισχύει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά συνοψίζοντας τις εξελίξεις που έχουμε στον θέμα της Μέσης Ανατολής, οι Ιρανοί επιμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση. Αυτό πρέπει να δούμε πώς θα πάει. Υπήρξε μια κοινή δήλωση ανάμεσα σε Νετανιάχου, Κάτς και Ζαμίρ που είπαν ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο Νότιο Λίβανο και θα κατεδαφεί στις υποδομές της Χεζμπολάχ. Συνεχίζουν δηλαδή σε αυτό το πεδίο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε πως τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελική συμφωνία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Αυτό το μετέδωσε το Al Jazeera και από την πηγή και από τη θέση του αξιωματούχου. Μας δίνει αυτό μια αισιοδοξία ότι έχει κάτι προχωρήσει. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως τα στενά θα είναι ανοιχτά και προειδοποίησε το Ιράν ότι αν δεν τηρήσει συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Εντάξει, τώρα νομίζω αυτά είναι και λίγο δηλώσεις που πρέπει να γίνουν και για εσωτερική κατανάλωση. Το σημαντικό επί της πράξης είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες. Αυτό μας νοιάζει λίγο περισσότερο στην πράξη, για να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το αμέσως προσεχές διάστημα. Για να γυρίσουμε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα, είχαμε και χτες πίεση από ροές μεταναστών νότια της Κρήσης. 48 εντοπίστηκαν μετανάστες και διασώθηκαν, έτσι, σε Λέβο από ντρόνου της Frontex 42 χιλιόμετρα ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου. Έτσι συνεχίζεται λοιπόν η μεταναστευτική πίεση νότια της Κρήτης σε εκείνη την περιοχή. Είχαμε επίσης στη Ρόδο χτες το βράδυ μια έκτακτη προσγείωση που έκανε ένα αεροσκάφος της TUI, Fly Netherlands, πτήση από την Μομπάσα της Κένιας προς το Αμστελόδαμο με ένα Boeing. Ο κυβερνήτης ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Είχε μια τέτοια ένδειξη. Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε σημείο του αεροδρομίου. Ακολουθήθηκαν δηλαδή όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και αυτό είναι το ευτυχές σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ είμαστε νομίζω σχετικά καλά. Δηλαδή στη Γαλλία είχαμε δυστυχώς και τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Έτσι έφτασε τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος, και στην Αγγλία και στην Ισπανία. Πάρα πολύ ζέστη. Έκλεισαν τα σχολεία στη Γαλλία, γιατί αυτοί, ξέρετε, κάνουν σχολεία αυτή την περίοδο. Είχαμε και πάρα πολλές εικόνες έτσι από τον Σικουάνο, στον οποίο βουτούσαν οι Γάλλοι για να δροσιστούν. Στην Αγγλία και στην Ουαλία εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα είπαν οι ειδικοί εκεί πέρα στους Εγγλέζους να βάζουν τα ρούχα στην κατάψυξη προτού τα βάζουν. Φανταστείτε τώρα τους Άγγλους, έτσι, που έχουν τα ρούχα στην κατάψυξη και τα φοράνε πριν βγουν έξω, έτσι. Λοιπόν, τι κατάσταση μπορεί να επικρατεί εκεί. Προφανώς αυτά τα πράγματα είναι λίγο αλόκοτα, σε αυτούς τους καιρούς βαδίζουμε. Και εδώ έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι ακόμα αυτό το κακό που συμβαίνει στις συγκεκριμένες χώρες. Καλημέρα και στην φίλη μας την Τίνα, η οποία μας στέλνει μήνυμα. Αυλή σχολείου στο Ηράκλειο, δίπλα στην Κίμης, μια σκελέτα για τσακάλια, μας λέει η Τίνα, και μας έχει στείλει μια αλεπουδίτσα, η οποία πήγε σε σχολείο στο Ηράκλειο. Και κάπου που ακούσαμε για τις αλεπούδες, χθες δεν το λέγαμε για τις αλεπούδες, ότι είχαν εμφανιστεί και σε κάποιες περιοχές, νομίζω.
1: Παντού έχει. Καταρχήν έχει μια στο ΆΚΑ, η οποία είναι εκεί.
0: Μασκότη.
1: Πέτ στο ΆΚΑ. Εγώ είδα στα Μελίσια 5-6 χθες που είχα πάει.
0: Μπράβο, εσύ μου το έλεγες. Ναι, για τα Μελίσια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και στο Ηράκλειο. Εντάξει.
1: Τα Μελίσια είναι λογικό, γιατί είναι Πεντέλη δίπλα.
0: Ναι.
1: Λες έχουν.
0: Ηράκλειο δίπλα. Εντάξει,
1: κατεβαίνω. Ηράκλειο, ναι, κατεβαίνω από το ρεύμα του Χαλανδρίου.
0: Ναι, δεν είχα πάει να παίξει με την Αλεπού. Έτσι. Αλεπού είναι άγριο. Δεν είναι.
1: Ναι. Τώρα έχουν εξοικειωθεί. Δηλαδή λειτουργούν σαν γατιά κάπως.
0: Ναι, λειτουργούν σαν γατιά, αλλά άμα πλησιάσει και κάνει καμιά αποκοτιά.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν είναι. Πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί το λένε και οι ειδικοί, δηλαδή. Γιατί δεν είναι.
1: Άχουν
0: το τυγλικό που είναι να έρθουν να παίξουμε. Ναι, όχι, δεν είναι άχουν το τυγλικό. Έχει ζημιά εκεί πέρα που μπορούμε να πάθουμε. Επομένως. Θέλει μια προσοχή. Χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, τον Αριστοκλή, την Αριστόκλεια και τον Βάρβαρο που γιορτάζουν σήμερα. Βάρβαρος, έτσι όνομα. Γεια, ο Νίκος, ο Κώστας, ο Βάρβαρος. Σε συστήνω εκεί πέρα και λες Βάρβαρος. Δυνατό. Λοιπόν, είναι. Και άμα είναι και το στυλ σου τελείως άλλο, πρέπει να έχει πάρα πολύ έτσι πλάκα. Το λέμε με καλή διάθεση. Δηλαδή, άμα είσαι ένας άνθρωπος έτσι με συνισταλμένη ψυχνομία, με γυαλάκι, γεια σου Βάρβαρος, ξέρω εγώ να σε στείνεσαι. Είναι ωραίο αυτό. Καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που γιορτάζουν και τις φίλες. Το Βάρβαρο πρώτα απ' όλα. Έτσι, η Γιάννα μας λέει ότι οι αλεπουδάκια κυκλοφορούσαν και το Σάββατο στο μεγάλο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ανάμεσα στον κόσμο. Σωστό. Νομίζω είδα και κάτι αναρτήσει στα social γι' αυτό. Έτσι, χαμός έχει γίνει, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός. Το δούμε, να το κάνουμε και θέμα αυτό με τα αλεπουδάκια. Αν και νομίζω το έχουμε ξαναπεί, αλλά πώς πηγαίνει αυτή η ιστορία. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την αλυσίδα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Στα 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και της συγκεκριμένα της περιοχής της Σάρτας στην Ελλάδα. Έτσι είναι μια μεγάλη μέρα όπου έχουμε τότε την διεύρυνση της χώρας, έτσι, γιατί έγινε λίγο πιο μετά, αλλά την προσχώρηση όλων αυτών των εδαφών στην ελληνική επικράτεια. Έτσι ήταν τότε που η Ελλάδα μεγάλωνε μετά την Επανάσταση και προχωρούσε με όραμα να φτιάξει την μεγάλη ιδέα, έτσι, να αποκαταστήσει όλες τις περιοχές τις οποίες ζούσαν Έλληνες και δεν ήταν μέσα στο ελληνικό κράτος. Στο 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόν Πιέρ ντε Κουπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή με πρώτο πρόεδρο τον Δημήτρη Βικέλα. Για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων έγιναν δύο χρόνια αργότερα. Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Ήταν το όνομα της κόρης του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Εμίλ Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους κατασκευαστές ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Έτσι βγήκε το όνομα Mercedes. Στο 1913 ο ελληνικός στρατός επελάβνει, βλέπετε εκείνη την περίοδο, είναι ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος και καταλαμβάνει την Δοϊράνη με άγριες μάχες, με ξυφολόγχες. Θυμάμαι τον σύζυγο μιας αδελφής της γιαγιάς μου, έτσι όταν ήμουν ένα πολύ πολύ μικρό παιδί, ο οποίος ήταν στη μάχη της Δοϊράνης και υπερήλικας τότε, λοιπόν, και είχε χάσει δύο δάχτυλα από τη μάχη με τις ξυφολόγχες. Τώρα μάχη με τις ξυφολόγχες, καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί, έτσι. Δηλαδή έβλεπε ο Θανάσης τον Αχμέτ και όρμαγε ένας πάνω στον άλλον ή τους Βούλγαρους που ήταν εκεί με τις ξυφολόγχες και χάσει δύο δάχτυλα, αλλά από τότε δέχτηκε να πάρει αναπηρική σύνταξη για να μην ζημιώσει το κράτος. Ήταν άλλες γενιές, άλλοι άνθρωποι, άλλες εποχές, έτσι, και συγκλονιστικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το ότι τους προλάβαμε εμείς, έτσι δείχνει ότι δεν είναι και τόσο παλιά όλα αυτά όσο τα έχουμε λίγο στο νου μας. 1964, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και προσπαθεί να προβάλλει αντίσταση στις πιέσεις των Αμερικανών να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. 1997, ο Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα. Το 1908 έρχεται στη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας, ένας από τους κορυφαίους λογοτέχνες, ο Μιχάλης Καραγάτσης, έτσι, Δημήτρης Ροδόπουλος ήταν το πραγματικό του όνομα, ο Γιούγκερμαν, ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, φοβερό ταλέντο στην αφήγηση και ένας χαρακτήρας με πάρα πολλούς ήρωες στα έργα του που προέβαλαν, έτσι αν θέλετε, τις μύχες σκέψεις και τις ανθρώπινες αδυναμίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τολμηρό ίσως για την εποχή του, γι' αυτό και είχε τέτοια θέματα, πολλές κριτικές σε βάρος του ο Καραγάτσης. Λοιπόν, τέτοια μέρα το 1912 είχε γεννηθεί μία από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες της επιστήμης, της πληροφορικής, και μια διάνοια πραγματική, αλλά και ένας άνθρωπος που είχε μια τρομερή προσωπική ιστορία, μια φοβερή προσωπικότητα, ο Άλαν Τιούρινγκ. Αυτός ήταν ένας Άγγλος μαθηματικός, θεωρητικός της λογικής και θεωρείται από τους πρωτοπόρους της ανάπτυξης της θεωρίας των υπολογιστών. Έτσι, είχε μεγαλώσει στην Αγγλία, από μικρό παιδί είχε δείξει πως το ταλέντο του στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες ήταν εξαιρετικό, έτσι, δηλαδή σε ηλικία 16 ετών μελετούσε τον Αϊνστάιν και μάλιστα έκανε και παρατηρήσεις, δηλαδή στην θεωρία του. Είχε ξεκινήσει μια μεγάλη σταδιοδρομία στα Βρετανικά πανεπιστήμια, κάποια στιγμή τον βρίσκει ο πόλεμος, πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και όταν γυρνάει από εκεί τον ζητούν ουσιαστικά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η κυβέρνηση, γιατί είχε φεύγει τη μηχανή Τιούρινγκ. Για ποιο λόγο? Είχαν πάθει τεράστιο πρόβλημα οι Εγγλέζοι με τους Γερμανούς στα θέματα της αποκρυπτογράφησης. Δηλαδή είχαν σπάσει τις επικοινωνίες τους οι Γερμανοί, έκαναν ό,τι ήθελαν στην κυριολεξία, οπότε φωνάζουν τον Τιούρινγκ μήπως καταφέρνει και τους βοηθήσει. Και πραγματικά ο Τσόρτσιλ στηρίζεται πάνω του, καταφέρνει και σπάει τον κώδικα ενίγμα της Λουτβάφε, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο κώδικας μέσω του οποίου οργάνωναν οι Γερμανοί τις αεροπορικές επιδρομές προς την Αγγλία, και δίνει στην πατρίδα του μια τεράστια προσφέρει μια τεράστια υπηρεσία, γιατί ακριβώς όλη η αεράμυνα της Αγγλίας στήθηκε πάνω στις πληροφορίες που έβγαζε ο Τιούρινγκ με την αποκρυπτογράφηση των επικοινωνιών των Γερμανών. Μάλιστα, από όλη αυτή την προσπάθεια έμαθε και άλλες πληροφορίες, ακόμα και την επίθεση εναντίον της Ελλάδας ή την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, τη μάθανε οι Εγγλέζοι από την δουλειά του Τιούρινγκ. Μετά τον πόλεμο προσπαθεί να βρει ένα πανεπιστήμιο το οποίο να χρηματοδοτήσει τις ιδέες του για να φτιάξει υπολογιστές. Για να μην στα απολογούμε, κάποια στιγμή το καταφέρνει και φτιάχνει αυτόν που λέμε τον MADAM, το Manchester Automatic Digital Machine, γιατί τότε ήταν στο Πανεπιστήμιο του Manchester, και ουσιαστικά φαίνεται σπάργανα για την επιστήμη των υπολογιστών. Ποιο είναι το θέμα? Κάποια στιγμή το 1952 γίνεται μια ληστεία στο σπίτι του, μια διάρρηξη μάλλον, και ένας από τους υπόπτους ήταν γνωστός του Τιούρινγκ και εκεί αποκαλύπτεται πως ήταν ομοφυλόφιλος. Λοιπόν, τώρα, σε αυτόν τον άνθρωπο εκείνη την εποχή το 52 στην Αγγλία πέφτουν όλοι πάνω του, μέχρι και θεραπεία με ενέσεις του κάνανε, για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Λοιπόν, ήταν έγκλημα τότε η ομοφυλοφιλία στην Μεγάλη Βρετανία, δικάστηκε, έτσι, βρέθηκε ένοχος, γλίτωσε όπως σας είπαμε την φυλακή γιατί τον έβαλαν να κάνει εμβολιασμούς για να θεραπευτεί, άρχισε να έχει συμπτώματα παθολογικά και κάποια στιγμή βρίσκεται νεκρός σε ηλικία μόλις 41 ετών, δηλαδή φανταστείτε τι είχε να δώσει αυτός ο άνθρωπος στην επιστήμη ακόμη, μόλις αυτά τα είχε κάνει 30, έτσι, που σας λέγαμε πριν με τους Γερμανούς πριν. Μιλάμε για διάνοια κανονική. Και δίπλα, εκεί που τον βρήκανε νεκρό, ήταν ένα μήλο μισοφαγωμένο με κυάνιο. Σας θυμίζει κάτι από εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογίας το μισοφαγωμένο μήλο? Αυτό είναι. Προς τη μήνυ του Τιούρινγκ. Λοιπόν, αυτή η φοβερή φυσιογνωμία. Συνεχίζουμε. Το 1936 είχε γεννηθεί ο Κώστας Σιμίτης και το 1996 τέτοια μέρα πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες πολιτικούς στην ιστορία αυτής της χώρας, έτσι, ο πιο δημοφιλής ίσως της μεταπολίτευσης και τέταρτος στη σειρά των πολιτικών. Σαν σήμερα το 2005 έφυγε και ένας σπουδαίος Έλληνας ποιητής, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Εκεί γύρω στο 1968 έγραψε το περιθώριο, προσπαθούσε να απαντήσει στους κριτικούς που ασκούσαν, έτσι, διάφορες απόψεις για την διατύπωναν διάφορες απόψεις για την ποίησή του και προσπαθούσε να εξηγήσει ότι κάποιες φορές τις λέξεις τις παιδεύει, τις αλλάζει, τις βγάζει για να είναι η έκφρασή του πλήρης, αλλά και αυτό είναι και μια μορφή, αν θέλετε, εσωτερικής δικής του, όπως έλεγε, προσπάθειας αυτοελέγχου. Και καταλήγει στο περιθώριο ο Μανώλης Αναγνωστάκης με την εξής φράση: «Σε όλη μας τη ζωή μας βουλιάξαμε πολλά καράβια μέσα μας, ίσως για να μην αβαγίσουμε μια ώρα αρχίτερα εμείς οι ίδιοι».

0: Λοιπόν, χθες είχε μιλήσει στο σταθμό μας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Είπε ότι 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία για χθες. Μιλούσε στον κύριο Ευγενίδη, ανέφερε μάλιστα ότι η περίπτωση Δήμου υπάρχει, που ενώ έχει πάρει 400.000 ευρώ, δεν έχει κάνει ακόμα ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Υπολείπονται περίπου 30.000, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι αρκετά τα οικόπεδα, οι οικοπαιδικοί χωροί, οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί και θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια, να ολοκληρωθεί δηλαδή σήμερα, αλλά και να συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες. Υπάρχει Δήμος ο οποίος έχει πάρει 400 χιλιάρικα από το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτές τις δράσεις και δεν έχει κάνει ανάθεση έργου. Ο ίδιος προσωπικά έχω κάνει αρκετές αυτοψίες και έχω μιλήσει προσωπικά με αρκετούς δημάρχους, όπως και με τις ενώσεις κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα περιαστικά, τα οποία προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όπως σας είπα, με το Αντινέρο, αλλά και με την Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαθέτει έργα και έχουμε πάει και κάνουμε τέτοιες δουλειές. Αυτή η διεύθυνση δουλεύει και στον Ιμητό, σε αρκετές περιοχές, δουλεύει και στην Πεντέλη. Είναι τρεις εβδομάδες εκεί πέρα που κάνουν δουλειά αυτά τα συνεργεία. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στις παρυφές της Πάρνηθα, σε αρκετές περιοχές, για να βοηθήσουμε. Αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, όλο το καλοκαίρι. Μέχρι σήμερα είχαμε 979 φωτιές, είχαμε μέχρι χθες το βράδυ, από την έναρξη της αντιπυρικής. Από αυτές τις πυρκαγιές έχουμε βρει την αιτία, ποιοι έβαλαν τη φωτιά, 449 άτομα και έχουν πάρει υποστεί τα διοικητικά πρόστιμα. Και βέβαια έχουμε και 111 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία.
0: Μάλιστα. 111 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, είπε ο κύριος Τουρνάς. Υψηλός αριθμός. Θα δούμε, όπως σας είπαμε, το θέμα λίγο και εμείς στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, στο θέμα του λαγοκέφαλου, έτσι, το οποίο το συζητιέται ακόμα, μίλησε χθες στο σταθμό μας ο κύριος Τσιμπίδης Θοδωρής, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Έτσι, λίγο για να μάθουμε την ιστορία, πιο πολύ το βάζουμε, για την βιολογία του είδους. Λέει ότι είναι ένα από τα χιλιάδες είδη που ήρθε από το Σουέζ και γεννάει ένα εκατομμύριο αυγά.
2: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα από τα χιλιάδες είδη τα οποία έχουν μπει στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, γιατί ξέρουμε ότι η βασική αιτία είναι το Σουέζ, δεν είναι βέβαια μόνο το Σουέζ, είναι και τα έρματα των πλοίων, τα οποία μεταφέρουν επίσης πάρα πολλά είδη από τροπικές θάλασσες. Είναι η διέλευση, οι θερμοκρασίες βοηθάνε. Ξεκάθαρα θα έπρεπε να είχαν πάρθει μέτρα. Φανταστείτε ότι σε όλους τους πορτμούς, τους μικρούς πορτμούς ανά τον κόσμο υπάρχουν μέτρα. Ακόμα και στον Περσικό κόλπο αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα κάτω από αυτές τις συνθήκες, ένα πλοίο δεν μπορεί να μπει στον Περσικό με γεμάτο το έρμα, παραδείγματος χάρη.
3: Μάλιστα.
2: Πολλοί άνθρωποι, ακούγοντας για τους λαγοκέφαλους, νομίζουν ότι κολυμπάνε. Φανταστείτε ότι ένας λαγοκέφαλος γεννάει πάνω από ένα εκατομμύριο αυγά. Σε ένα υγιές περιβάλλον ελάχιστα, πολύ ελάχιστα επιβιώνουν. Αυτό συμβαίνει για όλα τα είδη. Οι Κύπροι το κάνουν επί 3 χρόνια τώρα, το έχουν πληρώσει πάρα πολλά, πάλι πολύ μεγάλα ποσά και έχουν πιάσει όντως αρκετούς τόνους, αλλά δεν λύθηκε ούτε κατά διάνοια, ούτε κατά το ελάχιστο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι όλοι αυτοί τώρα που κάνονται και στεναχωριούνται για το λαγοκέφαλο, όλη την άνοιξη αλλιεύανε. Όλη την άνοιξη αλλιεύανε ψάρια τα οποία ήταν γεμάτα αυγά, να το πω έτσι. Αντίστοιχες υποθέσεις, γιατί η κλίμακα στα ψάρια είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε και τα στοιχεία της βιολογίας. Πάμε τώρα στις εφημερίδες. Ένα από τα βασικά θέματα που φιλοξενούν σήμερα είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή, του Δημήτρη Αυλαμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πληροφορίες λένε ότι έχουν ενημερωθεί ελληνικές δικαστικές αρχές, αλλά το ένταλμα ακόμη δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου. Απαιτείται δηλαδή η άρση της ασυλίας του από την Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας είναι η συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης του Κατάρ Γκέρε, ο Αντώνιο Παντσέρη, μπορεί να θυμάστε. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση δεν τον αφορά και το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια και σε δήλωσή του λέει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στη δικαιοσύνη, ζητώντας πλήρη διερεύνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην Εστία, βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το Μαξίμα αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέο ευρωβουλευτή Ασμακοπούλ και 8 με 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Ναυτεμπορική. Κεντρικό θέμα. Τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Υπερταμείο επενδύσεις άνω των 1 δις ευρώ σε νέες τεχνολογίες. Τράπεζα της Ελλάδος. Ποιοι τουρίστες επιμένουν ελληνικά και πώς θα δαπανούν. Έφυγε από τη ζωή στα 100 ο μαέστρος της νομισματικής πολιτικής Άλαν Γκρίσπαν. Έτσι, ένας από τους πιο επιδραστικούς οικονομολόγους των τελευταίων δεκαετιών. Στον ελεύθερο τύπο, αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Είναι τρίτη και ο ελεύθερος τύπος πάντα τέτοια μέρα έχει το ειδικό ένθετο για την εργασία. Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Μητσοτάκης τώρα αρχίζει τη χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο με τον δέδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κύβερνο άμυνας. Γιατί τον Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ στην Βρετανία και Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμιά εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά, λέει ο ελεύθερος τύπος στο πρωτοσέλιδό του. Στα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα, καταδικάστηκαν η Άννα Μισελ Μασμακοπούλου και Μιχάλη Σταύριο Ανάκης, Νίκος Θοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα από τη Βελική Δικαιοσύνη κατά του Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή σε ΜΚΟ. Τι απαντά πρώην υπουργός και τι θα πράξει τη Βουλή. Στα νέα επίσης, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ, λίγη προθεσμία για την δήλωση των ανελκυστήρων. Στη Βρετανία παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Είπαμε σαν σήμερα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Από το Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τι φέρνει η διεύθυνση πληροφορικής του κυβερνοχώρου. Στην Δημοκρατία, βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη Βελγική Δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλύνει τα λεφτά των Εμμύριδων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, γράφει εδώ η Δημοκρατία. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας, δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που τελικά έχει τη δύναμη και αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Εφημερίδα των Συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τρεις κατηγορίες. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Εφημερίδα των Συντακτών στην πρώτη σελίδα επίσης. Ανδρέας Παπανδρέου. 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Πάμε στην Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τετραημερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν. Brexit 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, λέει η Καθημερινή. Ανοίγει ο δρόμος και για πέμπτη νομική σχολή, πήρε επιστοποίηση το παράρτημα του York. Το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Στο ριζοσπάστη, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στον Πειραιά. Εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία της 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Η Βελγική Δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι γεγόμαστε. Σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρος. Και κλείνουμε με την απογευματινή. 4 τρίγκια αύξηση στη σύνταξη έως και 35%, χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα, κέρδος με βάση το ύψος αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης στην εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Μειονότητα Θράκης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο, λέει η απογευματινή.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Λοιπόν, στο κουιζάκι που σας είχαμε βάλει για να μας απαντήσετε την σημασία της λεξούλας, η λέξη λοιπόν δυσφυδής που σας βάλαμε είναι ουσιαστικά ο διχαλωτός. Αυτή είναι η έννοια της. Έτσι, δυσχυδής, αυτός που είναι σχισμένος στα δύο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Όμορφη μέρα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Αλφα Radio 989. Τάσος στα Σκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γόλιας στη παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλημέρα στην πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. 7 και 5 πρώτα λεπτά. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας. Έχουμε να σας πούμε πολλά με τον Δημήτρη μέχρι τις 8. Θα δούμε τι έχει γίνει και μετά καθάριστα η οικόπεδα.
0: Χάμολης.
1: Ξέρεις, είχα στα μπάρια εγώ εδώ στην Κεφισιά, ναι. Στα Τανιά μας. Ήτανε το χόρτο, ξερό χόρτο δε, και από πάνω ακριβώς ένα πεύκο. Κάθε μέρα που περνούσα από εκεί έλεγα θα το καθαρίσουν, δεν μπορεί, θα το καθαρίσουν. Σήμερα είναι καθαρισμένο.
0: Είδες.
1: Έπρεπε να φτάσουμε στην εκπνοή του χρόνου, δηλαδή.
0: Εντάξει, με τώρα είναι το τρόπο που ψηλοδουλεύει και αυτό λίγο. Έτσι. Απλά είναι μια παραπάνω, ξέρεις, διαδικασία και υποχρέωση για τον κόσμο που έχει αυτές τις περιουσίες.
1: Ναι, βέβαια έχει ξερόχορτο πάλι κάτω. Αλλά τουλάχιστον να το κόψουμε.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Αυτό πρέπει να φύγει όλο, Δημήτρη μου, όταν έχει πεύκο από πάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, τέλο πάντων μαζέψαν λίγο την κατάσταση. Κατάλαβα.
1: Ναι, μαζεύτηκε, αλλά εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, πραγματικά. Χθες το βράδυ στις 12. Έληξε προθεσμία. Ό,τι προλάβατε, προλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να συνεχίσετε να τα καθαρίζετε, βέβαια, ασχέτως προθεσμίας. Ό,τι έχει απομείνει και η Δήμη, καλή ώρα, γιατί ακούσαμε τον κύριο Τουρνά που μίλησε χθες τον Ευγενίδη. Υπάρχει Δήμος που πήρε ένα σωρό λεφτά, ένα σκασμό λεφτά για την ακρίβεια. Και ακόμα δεν είχε κάνει ανάθεση έργου.
0: Ναι, φοβερό. Έτσι.
1: Φοβερό. Τίποτα δεν είναι φοβερό σε αυτή τη χώρα.
0: Όχι, ισχύει αυτό. Πραγματικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπεις ότι και εκεί όλοι γορούν και μετά. Εμένα θα μου αρέσει τώρα ο συγκεκριμένος Δήμος να πάει να βάλει τα πρόστιμα για να πάει να κυνηγάει. Θέλω να γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ έγινε ένας χαμός πραγματικά. Μιλήσαμε αργά με τον κύριο Τσίγκα, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε στις 7.30, να μάθουμε και για τις χθεσινές φωτιές, γιατί είχαμε μεγάλες χθες. Νομίζω ότι μπορεί να ήταν για τις πρώτες μεγάλες που είχαμε χθες το απόγευμα. Έκλεισε και η Εθνική Οδός κάποια στιγμή, εκεί στο ύψος του Ακρυφνίου, επειδή υπήρχαν καπνοί, δεν είχε φτάσει τόσο η φωτιά, όσο ήταν επικίνδυνο και για τους οδηγούς.
0: Και έγινε και κακό εκεί σε μια ακτινοτροφική μονάδα μεγάλο.
1: Δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, υπήρξε ένα σπιντάρισμα χθες και φτάσαμε σε ένα επίπεδο λίγο που έχουμε περισσότερα καθαρισμένα τελικά από ό,τι είχαμε πέρυσι.
0: Πολύ θετικό αυτό.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα βέβαια. Μπαίνει ο άλλος και δηλώνει ότι το καθάρισε ενώ δεν το έχει καθαρίσει ακόμη.
0: Εντάξει, τώρα υποτίθεται ότι θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι, γιατί να πω. Δεν αποκλείεται γι' αυτό.
1: Δειγματοληπτική, γιατί και η πυροσβεστική δεν προλάβει να κάνει.
0: Αλλά ίσως είναι και αυτό που είπες στην αρχή, ότι ενδεχομένως κάποιος μπορεί να το έκανε αυτό λίγο έτσι, μια μικρή πάγα ποντιά και να το καθαρίσεις αύριο μεθαύριο. Γιατί πρέπει και κόσμο να κάνει δουλειά, έτσι.
1: Ναι, να το καθαρίσει είναι το θέμα. Αυτό μας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση. Τώρα το ζήτημα της προθεσμίας και των προστήμων.
0: Δευτερεύουν.
1: Ας πρόσεχε. Ας πρόσεχε. Το ζητούμενο είναι να καθαριστούν αυτά.
0: Ναι, γιατί εντάξει, ξέρεις, κάποιοι μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Από άποψη, πώς να πω, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά μόνοι τους. Έτσι, πρέπει να προσλάβουν κόσμο και δεν είναι και το πιο φθηνό πράγμα.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι είχαμε ένα σεισμό νωρίτερα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς. Πάλι στην περιοχή της Εύβοιας. 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου.
0: Ναι,
1: το γνωστό
0: εκεί.
1: Προκόπι. 4 ρίχτερ. Έγινε αισθητός, λέει, και στην Αττική. Εγώ τι να σας πω, επειδή μου σε μετακίνησε, δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, το 4, όχι, και εμείς δεν έχουμε καταλάβει κάτι, τουλάχιστον από αυτή τη δόνηση.
1: Τα ξημερώματα, εν πάση περιπτώσει, συνέβη. Εντάξει, είπαμε ότι η Εύβοια λίγο θα ταρακουνιέται και το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει άμεσα.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι και στους μετασεισμούς, έτσι.
1: Ναι, το ελπίζουμε, το ευχόμαστε, έτσι είναι.
0: Το πιο πιθανό, γιατί ο χρονικός ορίζοντας δεν είναι πολύ μεγάλος από τότε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχει η πολιτική επικαιρότητα αρκετά. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα επαιτειακή, διότι σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Σωστά.
1: Ο μεγάλος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ένα πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να οικειοποιηθούν, όχι μόνο ο χώρος του ΠΑΣΟΚ βεβαίως, μόνο ο φυσικός του χώρος, και άλλα κόμματα, ωστόσο, θυμίζουμε που με τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ έφτασαν να γίνουν κυβέρνηση.
0: Και να μιμηθούν ενδεχομένως σε πολλά πράγματα.
1: Ναι, έχουν πει ωστόσο ανοιχτά ότι είναι ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα δηλαδή, που θαυμάζουν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένας από τους τελευταίους ηγέτες. Πολλοί λένε ότι ήταν ο τελευταίος ηγέτης, εξαιρετικά λαοφιλής, παθιασμένος, με πυγμή. Τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Παπανδρέου πραγματικά έγινε η μεγάλη αλλαγή. Εντάξει, εμείς ήμασταν μικρά, το 81, αλλά το θυμόμαστε. Τάσο μου, το θυμάσαι εσύ τη μεγάλη αλλαγή? Την έλευση Παπανδρέου. Άμα μπορούμε έτσι εις μνήμη να ακούσουμε λίγο Κάρμινα Μπούρα.

0: Ουκρανία, έτσι, μια... έναν ήχο θα με φτιάξει, ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Κάνει να μπορεί να έχει το τσεπάκιο. Οπότε το ζητάμε, ξέρεις. Σήμερα όμως θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση και μου κάνει εντύπωση, ξέρεις. Στο Καλέτζι, Αχαΐας. Το τόπος καταγωγής του Παπανδρέου. Εκεί το Πασόκ λοιπόν θα τιμήσει τον ηγέτη και θα προσπαθήσει να πει ότι, όπα, μπάστα λίγο, ναι, δικός μας ηγέτης. Πασόκ, μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό νομίζω έχει δικαίωμα να το κάνει. Λογικό είναι.
0: Είσαι τόσο γρήγορος. Πιο γρήγορος και από τη σκιά σου.

0: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας, που καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά. Απόψε απελευθερωνόμαστε. Είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλλαγής.
1: Εντάξει, ιστορικές στιγμές.
2: Headbanging από κάτω.
1: Παραλυρούσε το πλήθος από κάτω, ακούς δηλαδή τον κόσμο να φωνάζει. Εντάξει, ήταν και ρητόρας ο Ανδρέας, η αλήθεια είναι. Και είχε, ρε παιδί μου, και το ανάστημα. Δηλαδή, σήκωνε τα χέρια και νιώθες ότι.
2: Και μια χρειά φωνή πολύ επιβλητική.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και πολύ χαρακτηριστική. Βροντερή φωνή, με έτσι ένα τόνο εμβληματικό.
1: Ναι. Ιστορική λοιπόν συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος.
2: Μοραλική φωνή.
1: Τώρα λοιπόν. Έφτανε μέχρι όπου έπιανε το μάτι σου. Είχε και μια βοήθεια από τον Τάσο Μπρισίμ. Η αλήθεια είναι.
2: Εντάξει. Γίνονταν όλα. Κοίταξε. Ο κόσμος
1: μοναδική από τον Πρισίμ.
2: Ο κόσμος τότε πήγαινε συγκεντρώσει, δηλαδή των πολιτικών αρχηγών.
1: Εντάξει, υπήρχε και φανατισμός μεγάλος εκείνη την περίοδο. Θυμάσαι. Εδώ έβλεπες, ας πούμε, σε εκλογές, ετεροδημότες, που ήταν τα πούλμαν τα μπλε, τα πούλμαν τα πράσινα. Γιατί τότε ήταν μπλε-πράσινο. Έτσι. Ναι. Η Δημοκρατία Πασόκ. Και έβλεπες ότι σταματούσαν, ας πούμε, σε κάποια ΣΕΑ. Σε Αταλάντης που λένε και σκιαδαρέσεις, καλή ώρα. Και γινόταν χαμός, δηλαδή πιανόντουσαν στα χέρια, μιλάμε για τέτοιο φανατισμό.
2: Ναι, τα αμάξια που ήταν το γεμάτα φύσης που ταξιδεύαν στην εθνική οδό.
1: Στα σταδιώδια έβλεπες αυτό με την πράσινη σημαία, κόρναρες, ο άλλος έβλεπε το μπλε επίσης. Ένας χαμός.
3: Και τα πούλμα που μεταφέραν τον κόσμο.
1: Ναι.
3: Και παρκάρανε στο ΆΚΑ, ας πούμε.
2: Σαν να πηγαίνα στην ντέρμπι, έτσι, από την επαρχία. Τότε πήγαινε πάρα πολύ ο κόσμος, ήταν παθιασμένος, ήταν έντονα τα συναισθήματα. Πολύ εκεί, καυγάδες, καφενεία μπλε, καφενεία πράσινα, καφενεία κόκκινα, χαμός γινόταν. Εντάξει, ήταν διαφορετικές εποχές, άλλα βιώματα του κόσμου τότε, άλλο βάρος στην πολιτική, όλα αυτά έπαιζαν το ρόλο τους και εντάξει, προφανώς και άλλες προσωπικότητες πολιτικές.
1: Ο λαός απελευθερώνεται, λέει, από τη δεξιά, αυτό έλεγε. Ήταν τότε.
2: Βέβαια, ναι.
1: Τότε δεν έλεγε Νέα Δημοκρατία, έλεγε σε δεξιά.
2: Ναι, η επάρατο που είναι δικό του, όλα τα, όλα αυτά τα πράγματα.
3: Εντάξει, είχαν μεσολαβήσει και 7 χρόνια από τη μεταπολίτευση, το 81.
1: Γι' αυτό έλεγε κιόλας ο λαός.
3: Τότε τα 7 χρόνια ήταν πολλά σε διάρκεια. Δηλαδή τώρα τα 7 χρόνια είναι λίγα.
2: Ναι. Είχαν προηγηθεί άλλα.
1: Τώρα είναι ο πρόλογος, Τάσο.
2: Είχαν προηγηθεί άλλα 7 χρόνια.
3: Ναι,
2: τα οποία ήταν της δικτατορίας.
3: Τα 7 χρόνια είναι σημαδιακό νούμερο γενικώς για.
1: Λες,
2: οι 7 αιτίες.
3: Πάντα στις 7 αιτίες υπάρχει ένας κύκλος που αλλάζει.
2: Εντάξει, προφανώς είναι έτσι στην πολιτική ιστορία, αλλά αυτό που το 81 ουσιαστικά ήταν με το διάλειμμα του 63-65, αυτή ήταν μεγάλη διαφορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Είναι η πρώτη φορά που είχε έρθει μια κυβέρνηση από το κέντρο και αριστερά στα πράγματα, έτσι, με το διάλειμμα του πατέρα. Το δράμα για την Ελλάδα είναι ότι αυτή η γενιά των πολιτικών, δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου, η σειρά τους δεν ήταν το 80, η σειρά τους ήταν το 70. Mm-hmm. Έτσι. Και όλο αυτό πήγε πίσω μαζί και με τις πολιτικές που είχε ο καθένας, έτσι, να προτείνει για τη χώρα λόγω της δικτατορίας.
1: Τώρα, τα πρώτα χρόνια του Ανδρέα, πολλοί λένε ότι ήταν θριαμβευτικά. Δηλαδή, ο λαός πραγματικά είδε την τεράστια αλλαγή. Αυτό που υποσχόταν, δηλαδή, αυτό έκανε. Τα επόμενα χρόνια του Πασόκ, βεβαίως, συνοδεύτηκαν, όλοι γνωρίζουμε με τι. Θυμόμαστε και το Βρώμικο 89. Βάση περιπτώσει. Και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, που είχε ο ίδιος κλονιστεί πια η υγεία του, εντάξει, είχαν πάρει την κατάσταση στα χέρια του άλλοι. Και καταλαβαίνουμε ότι είχε φύγει το πράγμα από τον ηγέτη, και ο ίδιος είχε αλλάξει, βεβαίως, και πώς γίνεται διαφορετικά όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει πια Και ίσχυε τα προβλήματα υγείας που έχει.
2: Σε κάθε και η οικονομική του πολιτική ήταν άλλη το 93-95. Ναι.
1: Ήταν έτσι ένα κομμάτι της ιστορίας που θέλαμε σήμερα να σας το θυμίσουμε, ακριβώς γιατί και σήμερα βλέπεις ότι προσπαθούν πολλοί να το οικειοποιηθούν. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει ξανά στο Καλέτζι εκδήλωση, ας πούμε, το Πασόκ. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και να έγινε και να μην το θυμάμαι.
2: Εντάξει, κοίταξε το Πασόκ.
1: Θυμάμαι ένα μνημόσυνο. Άντε μια εκδήλωση, ένα.
3: Επειδή είναι στρογγυλά 30 χρόνια.
1: Επειδή είναι στρογγυλά 30 χρόνια και επειδή διακυβεύονται πολλά σε αυτές τις εκλογές.
2: Προφανώς. Ναι.
3: Με αφορμή λοιπόν τα 30 χρόνια.
1: Εγώ περιμένω ανακοίνωση από τον Τσίπρα σήμερα.
2: Εντάξει,
1: πάντως, 30 χρόνια από την απώλεια του.
2: Ναι, κοίταξε να δει. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ.
1: Θα βγάλει, λέω.
2: Θα βγάλει, λες.
1: Νομίζω, ναι, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, και θα προκαλούσε έτσι και μια νομίζω αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αρκετά υψηλή, γιατί αυτό που βλέπουμε και τις τελευταίες ημέρες και σε πάνελ, γιατί έχουν αρχίσει και τα πάνελ τώρα. Έτσι.
1: Τώρα λες εσύ.
2: Εντάξει, είναι τώρα λίγο πιο.
3: Σήμερα έχουμε και ανακοινώσει
2: πιο θερμά.
1: Χαμός γίνεται.
3: Σήμερα, αύριο.
2: Επομένως, βλέπουμε και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να διαγωνίζονται αρκετά, είτε οι εκπρόσωποι του, των δύο αυτών κομμάτων. Τώρα, να βγάλει και σήμερα ανακοίνωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, το Πασόκ νομίζω είναι λίγο προφανώς και δικαιωματικά. Που σήμερα θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Και ενοχλημένο, νομίζω πως ναι.
1: Ξέρεις, άκουγα χθες ένα πολιτικό αναλυτή έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έλεγε το εξής. Δεν κατάφερε το Πασόκ να πάρει τα πάνω του την περίοδο που έπαιζε μπάλα μόνο του στην αντιπολίτευση. Στην ουσία, διότι θυμίζουμε ότι κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν μπόρεσε λοιπόν να το κεφαλαιοποιήσει. Mm-hmm. Να κρατήσει τη δεύτερη θέση. Και έρχεται ένας Τσίπρας από τα παλιά. Κάνοντας το γνωστό rebranding.
2: Ναι, το γιατί δεν κατάφερε έχει μια σημασία.
1: Και καρφώνεται στη δεύτερη θέση και το περνάει. Τώρα είναι δύσκολο.
2: Ναι, γιατί είχε ένα προσανατολισμό ο οποίος μάλλον δεν ήταν πάρα πολύ εύστοχος στην πολιτική του και ναι. Στο λόγο του.
3: Και αν ισχύουν και οι φήμες που λένε ότι οι δημοσκοπήσεις, οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα δείχνουν δύο μπροστά στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Εκεί θα αρχίσουν μεγάλα όργανα.
2: Νομίζω σε όλα αυτά ακόμη δεν έχουμε όλα τα δεδομένα που θα υπάρχουν και επίσης και το Πασόκ θα δώσει τις μάχες, αυτό είναι δεδομένο. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα δούμε και περισσότερα και για τις προτάσεις τους και για το πώς θα κινηθούν. Δεν έχουμε ακόμη όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση από Σεπτέμβρη προφανώς. Ναι, απλά τα πράγματα είναι αρκετά δυναμικά. Δηλαδή μπορεί η εικόνα που υπάρχει σήμερα να μην είναι η ίδια με αυτή που θα είναι σε 2-3 μήνες και να έχουμε αλλαγές από τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση αρκετά ουσιώδης. Είναι ο χρόνος πυκνός. Mm-hmm. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι περίπου στις 9 η ώρα θα δημοσιευθεί και καινούργια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Την έχουμε, αλλά για λόγους βεβαίως διοντολογίας δεν μπορούμε να σας πούμε περισσότερα. Δείχνει να υπάρχει μια ικανή διαφορά σε κάθε περίπτωση μεταξύ του πρώτου με τον δεύτερο. Δεν αλλάζει κάτι, Τσίπρας, έτσι, το δεύτερο, και το Πασόκ ακολουθεί. Δεν θα σας πω περισσότερα. Βλέπω ωστόσο ότι υπάρχει ένας Βελόπουλος στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη η κυρία Καριστιανού.
3: Μαστάτες.
1: Δεν λέω άλλα. Όχι, τα ποσοστά έχουν ενδιαφέρον. Προς Θεού δηλαδή. Έχει ένα ενδιαφέρον η κατάταξη ωστόσο. Εντάξει, μέχρι να δημοσιοποιηθεί δεν μπορώ να το πω.
3: Όχι, θα μας τα πεις off.
1: Off να σας τα πω, θα σου εννοείται.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Fiber. Johnny's always running around, trying to find certainty.

0: Μακάραμε πάντως για τον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι επέλεξε τη σημερινή μέρα για να ανακοινώσει τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Θα μάθουμε περισσότερα στελέχη σε κάθε περίπτωση. Ενδιαφέρον υπάρχει για την πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Έτσι βλέπω σχετικό ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ακόμα περισσότερα για τα πρόσωπα. Υπάρχει, ξέρεις, ένα μπέρδεμα, μία σύγχυση, γιατί τώρα φιλοξενούνται στα πάνελ σε εκπρόσωποι του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, οι οποίοι λένε έτσι σποραδικά και αποσπασματικά κάποιες σκέψεις από το οικονομικό πρόγραμμα. Καλό είναι να υπάρχει ανακοίνωση επίσημη για να είμαστε και σίγουροι τι ακριβώς πρεσβεύει το νέο κόμμα.
1: Ναι, και γίνονται και πολλές αντιπαραθέσεις για τις προτάσεις που έχουν ακουστεί, για το κατά πόσο βγάζουν άκρη, είναι κοστολογημένες.
0: Για τη φορολόγηση του υπερπλούτου που είπε, ας πούμε, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και τη ρώτησαν τι θεωρείται υπερπλούτος. Ναι. Και είπε ένα σκάφος, ένα ακριβό αυτοκίνητο, μια πισίνα, αν θυμάμαι καλά τη δήλωσή της. Αυτό πρέπει να σου πω ότι στη μεσαία τάξη και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κάτω του μέσου όρου εισοδηματικά, ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Ακούγεται
0: σου λέει να πληρώσω αυτό που τα έχει, γιατί να πληρώσω εγώ.
1: Ναι, απλά δεν υπάρχει καμία συνάφεια με τα δεδομένα που έχει το κράτος στις φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή, αυτό είναι μια κουβέντα που είναι αρκετά περίπλοκη. Γενικώς, όποιος έχει πολλά λεφτά στην Ελλάδα, δεν είναι αυτός που πάει στην εφορία και λέει: «Γεια σας, ήρθα, δεν έχω πολλά λεφτά». Δεν λειτουργεί έτσι.
0: Αν στηριχθείς στις φορολογικές δηλώσεις,
1: είμαστε όλοι φτωχοί.
0: Εδώ έχεις πολύ θολή εικόνα.
1: Αυτό.
0: Όχι σαφή και ούτε αντιπροσωπευτική σε κάθε περίπτωση.
1: Πού θα στηριχθείς?
0: Αλλά σου λέει τώρα όμως ότι έχει προχωρήσει η τεχνολογία και έχω βγάλει μέχρι και ντρόνς και βλέπω τις πισίνες, παράδειγμα.
1: Δεν
0: βλέπω αν κάπου υπάρχει υλικοδρόμιο ή βλέπω, κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω, καταρχάς από ό,τι θυμάμαι και από τα στοιχεία που είχε δώσει η ΑΔΕ, όσοι έχουν πισίνες και τέτοια πράγματα, είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και
0: δεν
1: έχεις δει
0: να τις σκεπάζουν τις πισινούλες?
1: Πολλές φορές.
0: Είναι και τον ντρόνο από πάνω.
1: Αλλά ναι, απλά λέω ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι μικρός στην Ελλάδα, όσοι έχουν σκάφη και πισίνες. Είναι δεκάδες χιλιάδες, είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Απλά όλα αυτά τα πράγματα, αν τα βάλεις στην πράξη, αν τα κάνεις λογιστική και φορολόγηση, έχει κάτι χιλιόμετρα απόσταση. Είναι λίγο περίπλοκο αυτό το ζητηματάκι. Τέλος πάντων, καλό είναι. Τα κόμματα ακριβώς νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και για το πολιτικό σύστημα γενικότερα να είναι πιο σαφή όταν καταθέτουν τέτοιου είδους οικονομικές προτάσεις. Γιατί είπαμε, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Αυτός που έχει πάρα πολλά λεφτά, ή αυτοί που φανταζόμαστε τον όλο μας, δεν πηγαίνουν στην φορά για να λένε: «Γεια σας, ήρθα, φορολογήστε με». Επίσης, σήμερα όποιος δηλώνει εισοδήματα στην Ελλάδα έχει 45% φορολογία ήδη.
0: Ναι, μισθωτοί και συνταξιούχοι, ναι, συνήθως δεν μπορούν
1: κατά
0: να κρύψουν.
1: Κατά κύριο λόγο.
0: Έτσι, λοιπόν, των πραγμάτων. Επομένως, όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουμε δει τι γίνεται. Χωρίς να μπαίνουν όλοι στην πειρά προς Θεού, έτσι.
1: Όχι, και είναι και οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις. Είναι σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, το οποίο και εκεί η φορολόγηση γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Είναι σε εταιρείες τα εισοδήματα. Μην πάμε μακριά. Ένα ψητοπολείο να έχει κάποιος. Και να είναι κοφτήριο, να έχει ένα πολύ μεγάλο τζίρο. Uh-huh. Δεν πάει στην εφορία να πει: «Γεια σας, ήρθα, βγάζω 200.000 το χρόνο. Πάρτε μου τα μισά». Δεν λειτουργεί έτσι. Επομένως, καλό θα είναι όλα τα κόμματα, ανεξαιρέτως, να έχουν έτσι μια σαφήνεια σε αυτές τις προτάσεις.
0: Λοιπόν, πάντως, μια που λέγαμε νωρίτερα έτσι και για την καινούργια δημοσκόπηση που περιμένουμε με ενδιαφέρον να βγει σε λίγο της εταιρείας interview, πρέπει να πούμε ότι αυτός ο αναλυτής που σου έλεγα ότι άκουγα χθες το βράδυ έλεγε το εξής: «Κάθε φορά που κάνω μέτρηση, έχω την αγωνία ότι δεν έχω αποτυπώσει σωστά το κόμμα Καριστιανού. Γιατί αρκετοί δεν εκδηλώνονται ή δεν απαντούν καν στις δημοσκοπήσεις. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι προτείνως ήταν απολυτικ. Μπορεί να μην είχαν πάει να ψηφίσουν καν».
1: Λέγεται και από αρκετούς πολιτικούς αναλυτές ότι έχει, αν θέλεις, την πιο μεγάλη, πιο μάλλον την πιο ευρεία δεξαμενή ψηφοφόρων, γιατί μπορεί να απευθύνεται και σε πολίτες οι οποίοι έχουν ως πρακτική σε αρκετές εκλογές να μην πηγαίνουν να ψηφίσουν, και επίσης διατρέχει και ανθρώπους που μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται από το χώρο της δεξιάς, έτσι το λέω για να συνοηθούν, μέχρι το χώρο της αριστεράς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι σε όλο το φάσμα που μπορεί να έκαναν αυτή την επιλογή. Επομένως, υπάρχει μια εκτίμηση από τους δημοσκόπους και από πολλούς αναλυτές ότι είναι μια πολιτική κίνηση η οποία μπορεί να εισπράξει από παντού, από πολλούς χώρους.
0: Ναι, να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο που βλέπω μόνο τα αρχικά του, MI, λέει το εξής: «Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχεις πισίνα. Αυτό τι σημαίνει?» Λέει ότι είναι σημάδι πλούτου, εν πάση περιπτώσει. Με αυτές τις χαζομάρες λέει ασχολούμαστε στην Ελλάδα. Εντάξει, πισίνα δεν μπορεί να έχει, φίλε μου, καθένας. Γιατί
1: όχι.
0: Καταρχήν, ένα πισίνα πρέπει να έχει το χώρο.
1: Εντάξει, όπως.
0: Ένα μεγάλο κήπο ή ένα σπίτι που έχει τεράστια ταράτσα, γιατί τελευταία είναι τη μόδα τη ταράτσα πισίνα, όπως ξέρετε.
1: Κοίταξε να δει. Όπως επίσης θα σου πω το εξής, κακό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης δεν είναι και δεδομένο ότι αυτό που έχει δεν πληρώνει. Έτσι, ναι. Να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, διότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν εισοδήματα και πληρώνουν και,
0: εμείς
1: και χρήματα πολλά.
0: Εμείς αναφερθήκαμε, θυμίζουμε, έτσι, στα όσα είπε η κυρία Μαριζάτα Αντωνοπούλου, στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Ινστιτούτου Τσίπρα βεβαίως, έτσι, η κυρία Αντωνοπούλου, που είναι καθηγήτρια, αυτό είπε, φορολόγησε του υπερπλούτου και έφερε ως παράδειγμα αυτό, πισίνες, σκάφη κλπ. Αυτό λέμε. Και θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα μανιφέστο, αλλά θέλουμε οικονομική πολιτική πρόγραμμα.
1: Πάντως, παραδοσιακά το πρόβλημα της φορολογίας σε αυτή τη χώρα, δεκαετίες και από τότε που υπάρχει φορολογική αρχή, είναι η φορολογική βάση. Δηλαδή, τι πιάνεις από αυτό που υπάρχει. Λοιπόν, το οποίο δεν είναι μόνο στο πάνω ράφι, είναι σε όλη την κλίμακα και είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που η Ελλάδα έχει. Τεράστιο ζήτημα να συλλέξει την άμεση φορολογία, δηλαδή αυτή που βγαίνει από το εισόδημα των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, έτσι, και έχει ψηλούς άμεσους φόρους για να καλύψει από εκεί τα λεφτά που δεν μπορεί να βγάλει από τους άμεσους. Εκεί είναι παραδοσιακά το μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτής στη φορολογία. Εκεί. Και αυτό δεν ξέρω και με ποιο τρόπο θα γίνει. Ένα μνημόνιο ολόκληρο 15 χρόνια πέρασε και η διεύρυνση φορολογικής βάσης δεν έφερε σοβαρά αποτελέσματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, μια και μιλάγαμε για τα φορολογικά, πρέπει να σας πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση και όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια. Έτσι, λοιπόν, μπαίνουν και αυτοί στο πάρτι αυτής της ιστορίας. Επομένως, όσοι έχετε έτσι παιδιά σε αυτή την ηλικία ή μας ακούτε και είστε νέοι μέχρι τα 18 ή τα έχετε κλείσει τώρα, πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδικασία και εσείς να υποβάλλετε την φορολογική σας δήλωση.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας έχουμε ήδη προαναγγείλει. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Είναι αντιπύραρχος, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε συχνά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας. Όποτε μπορεί, βεβαίως, γιατί έχει και δουλειές ο άνθρωπος. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Κύριε Τσίγκα, εμείς τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν αυτό το μέτρο με τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει κάπως αποδώσει ή η συμμόρφωση δεν είναι όσοι θα θέλαμε. Έχετε εικόνα, έχετε στοιχεία?
4: Τα στοιχεία που έχουν διαμορφωθεί μέχρι χτες αργά το απόγευμα ήταν ότι έχουν δηλώσει 760.000 συνάνθρωποι μας. Πέρυσι το αντίστοιχο νούμερο ήταν 702.000 οι οποίοι είχαν δηλώσει. Να δούμε τώρα μέχρι πού θα έφτασε, μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 12 η ώρα.
0: Είναι αλήθεια ότι άλλαξε η εικόνα χθες μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα? Είχαμε ένα μπαράζ δηλώσεων δηλαδή χθες το απόγευμα.
4: Ακριβώς. Χθες διαπιστώθηκε ότι πέρασαν τους 80.000 οι συνάνθρωποι μας. Την Κυριακή ήταν γύρω στις 55.000 αυτοί που δήλωσαν, σε αντίθεση με τις 25.000 που ήταν τις άλλες μέρες. Όντως, τις τελευταίες μέρες επιταχύνθηκε αυτή η διαδικασία. Όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας μπήκαν να δηλώσουν. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έφτασε το νούμερο εκεί, ενώ τις προηγούμενες μέρες κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα.
1: Τώρα υπάρχει, ξέρετε, μια λίγο καχυποψία ότι ενδεχομένως κάποιοι να το έχουν δηλώσει και να μην το έχουν
4: καθαρίσει.
1: Ναι.
4: Ναι, ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, εμείς από σήμερα θα ξεκινήσουμε τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Από σήμερα μπορεί ο κάθε συνάνθρωπό μας να μπει και να δηλώσει, να κάνει την καταγγελία μέσω της ίδιας πλατφόρμας ή να στείλει μια επιστολή στην πυροσβεστική υπηρεσία ή να πάει στο ΚΕΠ. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε με τις δηλώσεις, όπου δίνονταν δυνατότητες. Ήταν πολλές οι δυνατότητες που δίνονταν στους συμπολίτες μας να μπορέσουν να αναδείξουν το οτιδήποτε. Εμείς από σήμερα θα συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία, θα δούμε το γεωγραφικό αποτύπωμα που έχουν γίνει περισσότερες δηλώσεις καθαρισμού, για να προχωρήσουμε, γιατί ένα καθάριστο οικόπεδο είναι δρόμος όδευσης, έχουμε πει στην πυρκαγιά, είναι συσσωρευμένη καύσιμη ύλη η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλο το μηχανισμό.
0: Ναι, και ξέρετε, μετά δεν την πυρκαγιά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε ωστόσο να κάνετε όλες αυτές τις αυτοψίες, γιατί οι καταγγελίες κάθε χρονιά είναι πολλές, αλλά οι πυροσβεστικοί δειγματοληπτικά φαντάζομαι δημιουργεί ελέγχους.
4: Όντως είναι πολλές οι καταγγελίες. Εμείς σε κάθε περιοχή, σε κάθε τομέα δράσης οποιασδήποτε διοίκησης πυροσβεστικής υπηρεσίας θα δούμε και θα ιεραρχήσουμε και θα αξιολογήσουμε από τις κρίσιμες υποδομές, από τις επικίνδυνες υποδομές που μπορεί να μεταφερθεί μια πυρκαγιά από οικόπεδο σε κάποιο άλλο οικόπεδο. Είναι αδύνατο να αποτυπωθούν σε όλη την επικράτεια όλα τα οικόπεδα από μας, γιατί έχουμε και το κατασταλτικό κομμάτι, έχουμε τον μηχανισμό αντιμετώπισης όλων αυτών των δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει και οι Δήμοι σε αυτή τη διαδικασία να είναι συνοδοιπόροι μας. Να δούμε από σήμερα πώς θα εξελιχθούν οι καταγγελίες, θα δώσουμε προτεραιοποίηση έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε καθαρό πεδίο στην αντιμετώπιση όλων των πυρκαγιών.
1: Πάντως ο υπουργός χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Α είπε ότι υπάρχει και δήμος ο οποίος έχει πάρει κονδύλι για να κάνει αυτή τη δουλειά και δεν έχει προχωρήσει ακόμα.
0: Και μας το είπε χθες το πρωί, έτσι ήταν, ναι, η μέρα που έλεγε η προθεσμία.
4: Οι Δήμοι έχουν πάρει κάποια χρήματα για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που είναι συνταγματική τους υποχρέωση και θα πρέπει να το κάνουν. Η πολιτεία, από ό,τι ξέρω, έχει διαθέσει φέτος περισσότερα χρήματα. Εγώ από όσο είμαι στη θέση να γνωρίζω, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους και συνεργαζόμαστε άψογα και άριστα. Μάλιστα. Αλλά όμως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει και αυτές τις πρωτοβουλίες της. Σε μεγάλο βαθμό συνεργαζόμαστε να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί η αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν είναι κομμάτι που αντιστοιχεί μόνο σε έναν. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά σε όλους τους συναρμόδιους φορείς.
0: Τώρα πρέπει να πούμε κάτι, κύριε Τσίγκα, επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική και όση ώρα μιλάμε λαμβάνουμε μηνύματα. Ο φίλος μας ο Ηλίας είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή και μας ακούει. Λέει ότι προχώρησε στον καθαρισμό του οικοπαίδου του στην περιοχή του Μενιδίου. Πήρε τηλέφωνο στο Δήμο να έρθουν να πάρουν τα κομμένα, εν πάση περιπτώσει, τα ξερά, τα κλαδιά κλπ. Του είπαν άφησε τα απ' έξω, κάποιος του είπε δηλαδή, και πάρε τηλέφωνο στο Δήμο. Δεν πέρασε κανείς. Μας λένε ότι είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να τα μεταφέρουμε. Αναγκάστηκα να πληρώσω άλλα 100 ευρώ να μου τα μεταφέρουν. Αυτή είναι η συνεργασία, λέει, των Δήμων με τους πολίτες.
4: Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Η κοινή υπουργική απόφαση λέει ότι πρέπει ο Δήμος να έχει ένα σημείο το οποίο θα γίνεται θρηματοποίηση, αλλά λέει η κοινή υπουργική απόφαση ότι εκεί πρέπει να τα μεταφέρει ο ίδιος ο πολίτης. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα, που στο μεγαλύτερο βαθμό δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες να τα μεταφέρουν, φανταστείτε στην επαρχία, παππούδες, ηλικιωμένοι και πολλοί άλλοι άνθρωποι.
1: Ένα κήπο αδειάζει, θέλει πέντε σακούλες.
4: Ακριβώς. Τότε θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το γραφείο πρασίνου του κάθε Δήμου για να μπορέσει να τα μαζέψει. Θα υποθέσω ότι υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας αυτές τις μέρες, όμως το πρόβλημα είναι και του Δήμου, διότι η κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να φροντίσει να αυξήσει το βαθμό ανθεκτικότητά της μόνη της, γιατί αυτά τα ίδια τα συσσωρευμένα υλικά τα οποία είναι απ' έξω είναι πολύ πιο έντονη η δράση που μπορούν να πετύχουν από τότε που δεν είναι κομμένα. Δηλαδή ο βαθμός επικινδυνότητας είναι νομίζω μεγαλύτερος όταν είναι συσσωρευμένη η καύσιμη ύλη παρά πριν. Άρα συνδυαστικά και πρέπει να τα κόψουμε και πρέπει να τα πετάξουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε μέσω της επαγωγικής μεθόδου την επέκταση της πυρκαγιάς.
0: Τώρα ο φίλος, ο Σπύρος που μας ακούει επίσης, λέει το εξής, ότι κάποιος που έχει οικόπεδο πληρώνει έμφυα προφανώς. Πληρώνει και το κόστος καθαρισμού και θα πρέπει να πληρώσει και κάποιον να πάει να τα πάρει. Όλα αυτά λέμε 800 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κόστος και αυτό. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ηλίας, 100 ευρώ πλήρωσα να μου τα πάρουν, χώρια όσα πλήρωσε για να έρθει άνθρωπος να τα κόψει, είναι ένα κόστος που αρνεί τον πολίτη, έτσι.
4: Σωρευτικά όλα αυτά λειτουργούν εις βάρος της τσέπης του κάθε πολίτη. Όμως έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν ότι εντός αστικού ιστού μεταφέρθηκαν πυρκαγιές και έφεραν σε δύσκολη θέση τις τοπικές κοινωνίες από την μεταφορά μέσω ξηρών χόρτων και ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Αλλά τα ζήσαμε, εδώ έφτασε στο Χαλάνδρο.
1: Βοηθάει πολύ, λέτε, έτσι, όπως το έχετε παρατηρήσει στις επιχειρήσεις και εσείς που θα έχετε συμμετάσχει, φαντάζομαι.
4: Στο πεδίο επιχειρήσεων φαίνεται ότι ένα καθαρό οικόπεδο διακόπτει την πυρκαγιά, ένα καθαρό οικόπεδο ανοίγει δρόμο πρόσβασης σε πυροσβεστικά οχήματα, σε πεζοπόρα τμήματα και κάποιες φορές έχει λειτουργήσει και στην ασφαλή απομάκρυνση πληθυσμού από τη στιγμή μέσω οχημάτων ή πεζών.
0: Βέβαια, όταν χρειάζεται να γίνει εκένωση.
4: Ακριβώς, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Είναι ένα στοιχείο το οποίο, δείχνει στην πράξη ότι μας βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει να μην μεταφερθεί πυρκαγιά εντός αστικού ιστού.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσέγα, πάντως εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ιστορία που ουσιαστικά είναι πρόσφατα που έχει ξεκινήσει. Ίσως στην πορεία του χρόνου θέλει έτσι και μια περισσότερο συμβολή είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την πολιτεία και σε αυτό το σκέλος του καθαρισμού. Γιατί πραγματικά και πρακτικά προβλήματα υπάρχουν σε αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι εύκολο τώρα κάποιος να καθαρίσει ένα χώρο. Θέλει ανθρώπους να το κάνουν σε πολλές περιπτώσεις που δεν είναι πολύ μικρά τα οικόπεδα και για την μεταφορά τους και την καταστροφή της καύσιμης.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκτός ή ζουν σε κάποια πόλη, ας πούμε, και το συγκεκριμένο είναι σε ένα χωριό, παράδειγμα. Ή άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και πρέπει να φροντίσουν να ενημερωθούν και να βάλουν κάποιους ανθρώπους εκεί να το καθαρίσει, έτσι, για λογαριασμό τους.
4: Ακριβώς, είναι συνάνθρωποι μας, είναι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μένουν εκεί στο χωριό τους που έχουν το οικόπεδο. Θα πρέπει να επιβαρυνθούν και με το κόστος. Εάν δεν έχουν κάποιο άλλο λόγο να πάνε για τις μετακίνησεις εκτός του καθαρισμού και της μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση είναι τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο. Μπορούμε να πούμε ότι φέτος έχουν εξαιρεθεί λεώνες καλλιέργειες εντός οικισμών, δηλαδή η κοινή υπουργική απόφαση εξαίρεσε κάποιους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για να μπορέσουν να είναι πιο στοχευμένη όλη αυτή η διαδικασία.
1: Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο εσείς από την πλευρά της πυροσβεστικής έχετε προτείνει να αλλάξει σε αυτή τη διαδικασία ή να γίνει με διαφορετικό τρόπο?
4: Είναι αυτό που άλλαξε φέτος, να εξαιρεί γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις που δεν είναι οικόπεδα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια εντός οικισμών δεν είχαν εξαιρεθεί. Μάλιστα. Και η διαδικασία όπου να μπορεί ένας ηλικιωμένος, ένας παππούς ή συνάνθρωποι μας, άτομα με ειδικές ανάγκες, να μεταβούν σε πυροσβεστική υπηρεσία και να υποβάλουν είτε εγγράφος είτε με τους κωδικούς τους, να τους βοηθήσουν οι συνάνθρωποι μας, οι συνάδελφοί μου, τους συνανθρώπους μας, να μπουν και να δηλώσουν αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και έγγραφες αιτήσεις οι οποίες θα από όλη την επικράτεια θα μαζευτούν σήμερα για να μετρήσουμε τον τελικό αριθμό δηλώσεων.
0: Τώρα, αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Δεν είναι μόνο υπό την απειλή του προστίμου, ας πούμε, να φερόμαστε ως ευσυνείδητοι πολίτες. Πρέπει ο καθένας να καταλαβαίνει ότι τα ξερά είναι καύσιμη ύλη. Είμαστε σε μια περίοδο η οποία πραγματικά είναι επικίνδυνη. Οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν. Βρισκόμαστε μόλις στις 23 Ιουνίου. Έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας ακόμη, κύριε Τσίγκα. Αν παρόλα αυτά έληξε. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Έληξε η προθεσμία. Αυτά τα ακαθάριστα που έχουν μείνει, αναλαμβάνει κάποιος να τα καθαρίσει επιβάλλοντας πρόστιμο ή παραμένουν ακαθάριστα?
4: Αυτοπαγγέλτος θα πρέπει ο κάθε Δήμος να μπει με τα συνεργεία και να τα καθαρίσει.
0: Άρα ο Δήμος μπαίνει τώρα.
4: Ο Δήμος μπαίνει από σήμερα να τα καθαρίσει και στέλνει το λογαριασμό στους ιδιώτες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων εκτάσεων. Θα πρέπει να, αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει και να προχωρήσει. Όμως είναι σημαντική και η συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, γιατί μια βροχή εντός καλοκαιριού μπορεί και τον Αύγουστο που θα υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, που στοιχεία δείχνουν ότι και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος σε όλη την Ευρώπη θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι, ένα από τα στοιχεία που θα ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Την επέκταση των πυρκαγιών που προκύπτουν, έτσι, γιατί τις δύο τελευταίες μέρες είχαμε 80 πυρκαγιές και άλλες 41.
1: Ήθελαμε να σας ρωτήσουμε γι' αυτό. Πολλά περιστατικά, δύσκολα, και χτες μια επικίνδυνη πυρκαγιά στη Βιωτία.
0: Και έκλεισε και η Εθνική κάποια στιγμή λόγω του καπνού, έτσι.
4: Έκλεισε λόγω του καπνού, ναι. 41 πυρκαγιές το Σάββατο, 42 την Κυριακή, 41 χτες. Είναι 124 πυρκαγιές σε τρεις μέρες. Είναι 124 συμβάντα τα οποία εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντές. Γίνεται τεράστια κινητοποίηση και όλες αυτές οι πυρκαγιές περιορίστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως οι πυρκαγιές αυτές θα φτάσουν 50-60. 70 μέσα στο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα ο μηχανισμός όλος που είναι ο ίδιος, δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είμαστε ένα σταθερό νούμερο, είναι
1: να φτάσει στα όρια του.
4: Το οποίο εννοείται θα φτάσει κάποια στιγμή στα όρια του. Θέλουμε να κρατάμε δυνάμεις για να μπορέσουμε οποιαδήποτε δύσκολη πυρκαγιά να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Τώρα, πριν σας αφήσουμε, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε έτσι κατάχρηση του χρόνου σας, κύριε Τσίγκα, πρέπει να πούμε ότι οι πολίτες, από τη στιγμή που σας βλέπουν να επιχειρείτε, θα πρέπει να είναι αρρωγοί. Να ακούν τις οδηγίες των πυροσβεστών. Ο πολίτης από μόνος του δεν είναι έμπειρος, δεν μπορεί να διαχειριστεί μια πυρκαγιά. Αυτό που πραγματικά ωστόσο με εξοργίζει είναι περιστατικά που βλέπω πολίτες εντός πολλών εισαγωγικών να επιτίθενται σε πυροσβέστες, όπως αυτό το περιστατικό που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή του Ασπροπύργου, που την ώρα που οι συνάδελφοί σας επιχειρούσαν δέχτηκαν επίθεση από Ρωμά και μάλιστα επιχείρησαν να τους κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα. Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό, αν μη τι άλλο.
4: Είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει συμβεί πια πρώτη φορά, δεν έγινε για πρώτη φορά προχθές. Διαχρονικά υπάρχει αυτό το ζήτημα σε όλο το κομμάτι αυτό της Δυτικής Αττικής, Νέα Ζωή, Σοφό, εκεί σε αυτή την περιοχή. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά, για τους δικούς τους λόγους, την επιχείρηση κατάσβεσης που των συναδέλφων. Τις περισσότερες των περιπτώσεων μεταβαίνουμε για να μπορούμε να σβήσουμε πυρκαγιές από σκουπίδια, από λάστιχα, από καλώδια, από κατασχηματιστές, με την συνοδεία της ελληνικής αστυνομίας. Κάποιες φορές όμως περιμένουμε το λεπτό αυτό που θα έρθουν τα οχήματα της αστυνομίας, γιατί βλέπουμε ότι η πυρκαγιά έχει φτάσει και πλησιάζει είτε κατοικημένη περιοχή, είτε μπορεί να μεταφερθεί σε ορεινό όγκο. Τις περιπτώσεις τις οποίες η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία και οι ομάδες Δίας και η άμεση δράση, όπου μαζί επιχειρούμε, κάποιες φορές έχει φτάσει πιο νωρίς από εμάς και κάποιες έρχεται στο λεπτό. Το λεπτό εκείνο είναι πολύ χρήσιμο, γιατί δεχθήκαμε σε πολλές περιπτώσεις επιθέσεις.
0: Εντάξει, αδιανόητο είναι αυτό τώρα. Έτσι, να επιτίθεσαι στον πυροσβέστη, προσπαθεί να σώσει την περιουσία σου, να σώσει τη ζωή σου την ίδια. Αυτό θέλαμε να το πούμε και μέσα από τον αέρα. Σεβασμός και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που ήδη έχουν ξεκινήσει μια δύσκολη περίοδο, θερινή. Ευχόμαστε να μην έχουμε τα χειρότερα φέτος, κύριε Τσίγκα.
4: Ελπίζουμε και εμείς, αμήν, και οι μειώσεις του αριθμού των πυρκαγιών είναι ένα στοιχείο που θα θωρακίσει περισσότερο την πατρίδα, τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.
1: Οπωσδήποτε. Κύριε Τσίγκα, ευχαριστούμε πολύ
0: για την πρωινή επικοινωνία.
4: Και εγώ,
0: Τσίγκα,
4: και
0: να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους σας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους σας.
0: Κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, αντιπύραρχος, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μιλούσαμε για τις φωτιές. Έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά στην άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσαΐρια της Περαίας στην Θεσσαλονίκη και έχει και αρκετές αναζωπυρώσεις. Έτσι, εκεί ακούγονται και κάποιες εκρήξεις. Υπάρχουν μηχανήματα της περιφέρειας. Δεν είναι εύκολο αυτό το σημείο και στην περιοχή υπάρχει και ένας άτυπος καταβλισμός εδώ και αρκετά χρόνια και γίνεται μια προσπάθεια από την πυροσβεστική από ώρες αρκετές να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο μέτωπο.
2: Αλφα Radio 989.

0: Και το πήραν αυτό μετά και το κάναν Nice Ice Baby στην εισαγωγή. Είδα. Κλασικά. Έτσι, τεράστιοι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Ο Δήμος καθαρίζει και χρεώνει. Σωστά. Αλλά στη Σαλαμίνα που είναι σχεδόν όλοι ένα ακαθάριστο οικόπεδο με άπειρα παρατημένα. Δεν έχω πάει στη Σαλαμίνα εδώ και τα τελευταία πολλά χρόνια. Αλλά για να μας το λες εσύ, Ανδρέα μου, καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Κοίταξε.
1: Μήπως όμως χθες καθάρισαν.
0: Μπορεί κιόλας. Δεν έχω.
2: Εγώ πήγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Πού ήσουν?
2: Σαλαμίνα.
1: Αλήθεια το λες.
2: Στην εξωτική Σαλαμίνα.
0: Σαλαμίκονο.
2: Ναι. Ναι. Μιλάμε το τι γίνεται από σκουπίδι πεταμένο σε χωράφια που είναι τίγκα στο χόρτο. Εντάξει, μιλάμε ότι είναι ένα πανέμορφο νησί.
1: Και κοντινό.
2: Και κοντινό, αλλά είναι εγκαταλειμμένο. Δηλαδή είναι τρομερό.
1: Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα.
2: Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό.
0: Και πολλοί κόσμος που μένει εκεί και πηγαίνει.
1: Και ο Δήμος πρέπει να αναλάβει, έτσι.
0: Ναι, και το επισκέπτεται.
1: Να αναλάβει καθήκοντα. Ο Δήμος, αν υπάρχουν τόσα καθάριστα, πρέπει γρήγορα οι υπηρεσίες να κινηθούν τα κύτταρα.
0: Κοίταξε, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα νομίζω είναι ότι αυτή η ιστορία είναι αρκετά καλή. Η πρωτοβουλία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τέτοια έχει ένα πραγματικά ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όμως, πραγματικά, επειδή υπάρχει ένα κόστος για τους ιδιοκτήτες, το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Είναι σημαντικό. Λίγο σιγά σιγά πρέπει να βρεθεί και μια φόρμουλα να υπάρχει μια βοήθεια. Κυρίως μάλλον από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πρακτικά έτσι θα μπορούσε να λυθεί. Δηλαδή, γιατί και τα κόστη είναι σημαντικά για τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποιος ένα μικρό χώρο και είναι ένα οικόπεδο τώρα, ένα-δύο στρέμματα, θες συνεργείο το καθαρίζει. Γίνεται.
2: Σοβαρό είναι το κόστος. Ένα ευρώ, αλλά είναι τετραγωνικό χρέωνε.
0: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει ότι μίνιμουμ 200 ευρώ,
0: μάξιμουμ
2: 2-3 χιλιάρικα.
0: Ναι. Είναι σημαντικό κόστος. Και το μάζεμα και το πέδαμα, όλα αυτά.
1: Ο Ανδρέας σε ρωτάει, πού σε τάσε λίγη το να είσαι. Έτυχε να πας σε Σαλαμίνα.
2: Έτυχε.
1: Επισκέπτης ήταν, Ανδρέα. Αλλά άμα ήξερε.
2: Τουρίστ.
1: Αλλά ήξερε ότι είσαι εσύ εκεί, θα σε ψάχνε.
2: Φαντάζομαι. Πολύ όμορφη.
0: Ωραία.
1: Κάνατε και μπάνιο.
2: Κάναμε και μπάνιο.
1: Μπράβο, Τάσο μου. Είδες, ωραία επιλογή.
0: Έβγε, Τάσο.
1: Λοιπόν, Σαλαμίνα.
2: Ο νότος της Σαλαμίνας δεν έχει καμία σχέση με το βορεινό κομμάτι, ας το πούμε, που είναι προς τον Πειραιά.
1: Τι μισά μας και πόση ώρα κάνεις να πας μέχρι τη Σαλαμίνα?
2: 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά, τίποτα.
2: Εννοώ από πέραμα για να περάσει απέναντι. 5-10 λεπτά γίνει.
0: Ναι.
1: Παλούκια πέραμα δεν είναι η διαδρομή.
2: Παλούκια πέραμα.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Μάλιστα, είναι εκεί που τέρμα, πέραμα κάτω στην,
2: στο τέλος του πέραματος,
0: ναι. Μάλιστα, ωραία, μια χαρά.
2: Είναι ένα εύκολο.
1: Πολλοί μένουν μόνοι μας σε Σαλαμίνα και δουλεύουν στον Πειραιά ή στην Αθήνα.
2: Εύκολη εκδρομή ημερήσια, Σαλαμίνα είναι φανταστική. Φανταστική.
1: Πάρα πολύ ωραία, είδες.
0: Υπέροχα, μπράβο. Λοιπόν,
1: μια ωραία επιλογή.
0: Θα καθαριστούν και τα οικόπεδα, τα υπόλοιπα θα είναι ακόμη καλύτερα.
1: Και φθηνό φαγητό, μπράβο. Η θάλασσα με ενδιαφέρει αν είναι ωραία επίσης. Η
2: θάλασσα είναι καταπληκτική.
1: Ωραία.
2: Κοίταξε, από τότε που έχει γίνει ψιτάλια, για να τα λέμε, έχει καθαρίσει όλος ο Σαρονικός.
0: Ισχύει.
2: Δηλαδή και στον άλλη μου κάνεις μπάνιο πια, σχεδόν κανονικά, σχεδόν κανονικά. Κοιτάμε το Πακοέ για να βλέπουμε πόσο που είναι πιο καθαρά και βέβαια, αλλά τέλος πάντων κάνεις πια.
0: Είναι σίγουρα καλύτερη θάλασσα
2: της
0: Αττικής, ναι.
2: Δεν έμπαινες, όχι...
1: Κοίταξε τώρα τι έχω πάθει εγώ, πρόσεξε. Εγώ που έχω μεγαλώσει με τα νερά της Χαλκιδικής, δεν μπορώ εύκολα να βουτήξω. Πρέπει να σου το πω αυτό. Εννοώ εδώ στην Αττική, έτσι.
0: Το ίδιο
1: πρέπει
0: και εγώ.
1: Πρέπει να πάω πολύ μακριά.
0: Εντάξει, το ίδιο.
2: Η Αττική κάτω από την Ανάβησο είναι μια χαρά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όμως μια απόσταση όμως, Τάσο μου, και να σου πω κάτι. Πηγαίνουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Δηλαδή, πα σημειωτών μέχρι να φτάσει κάπου να βρει να βάλει την πετσέτα σου.
0: Έχουμε μαζευτεί πολύ.
1: Είμαστε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και η επιστροφή είναι πραγματικά ένα μανίκι. Εδώ σου λέω τους πετυχαίνω που γυρίζουν βράδυ, που εγώ ξεκινάω από τον Άλυμο, φαντάσου, για να έρθω βόρεια, όχι όμως από την παραλία, από τη Βουλιαγμένη σου λέω εγώ.
2: Και η Αττική οδός.
1: Και πάμε σημειωτών βράδυ. Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι δεδομένο αυτό.
1: Όπου
0: σε όποια δραστηριότητα και να κάνεις, άμα είναι τόσος πολύς ο κόσμος σε μια πόλη, είναι δύσκολο. Και είναι πραγματικό το ότι αν έχεις συνηθίσει και έχεις μνήμες και βιώματα από περιοχές που είναι έτσι πάρα πολύ ωραίες και έχουν άλλες θάλασσες, είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστείς.
1: Λοιπόν, δες τι ωραία παρέα είμαστε. Ο φίλος Ανδρέας λέει: παραθεριστής από τα μικράτα μου είμαι στη Σαλαμίνα. Στα Άνω Βασιλικά, ελάτε, ό,τι φάτε λέει και πληρώσετε κερασμένο από μένα. Ρε Ανδρέα, σε παρακαλώ, μην είσαι τόσο λάτς.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ο Κώστας λέει καλημέρα σε όλους, 32 και σήμερα κυρία Μόσχου, φέτος Βουρβουρού, διάπορη νήσι, αμουλιανή και κανένα δύο μέρες στους αμόλοφους, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Για τα χόρτα που λέτε, μια μεσινέζα λέει που τα κόβει, στοιχίζει 150 με 200 ευρώ και με λίγο βενζίνη τα κόβει μόνο σου λίγα-λίγα. Καλό είναι άμα είσαι, πιάνει και τα χέρια σου.
0: Ναι,
1: είναι
0: αυτό.
1: Καλό, Κώστα μου.
2: Ναι, είναι αρκετά κουραστική δουλειά, επειδή το έχω κάνει και εγώ μόνο.
1: Είναι κουραστικό τα παιδιά. Είναι.
2: Είναι αρκετά κουραστικό. Είναι. Δηλαδή πρέπει να έχει μια εμπειρία να
1: χτίσει. Και στη ζέστη και χαμός. Οι ελληνικές παραλίες ψηφίστηκαν οι πιο καθαρές της Ευρώπης μαζί με τη Κύπρου, τα πιο καθαρά νερά. Έχουμε υπέροχα νερά, η αλήθεια είναι. Και εκεί πάνω που λε τώρα εσύ, Βουρβουρού και ξέρει. Στο διάπορο είναι καταπληκτικά, παιδιά. Τυρκουάζ νερά, υπέροχα.
0: Λοιπόν, και ο Παύλος μας έχει στείλει ένα μήνυμα από το πρωί, το πρωί που δεν τον προλάβαμε να το διαβάσουμε, για τον Καραγάτση που σας σήμερα νομίζω είχε γεννηθεί. Έτσι, μας λέει ότι το μη δεν είχε αποκαλυφθεί ποτέ ως προς το όνομα που κρύβει. Εκπληκτικό βιβλίο, Μεγάλη Χήμερα. Που έχει γίνει μέρος της συλλογικής μνήμης της Σύρου, μας λέει. Παρουσιάζει πολύ εύστοχα τη ζωή και τα πάθη της μεγαλαστικής τάξης τον 20ο αιώνα.
1: Αυτά. Καλημέρα μας στο φίλο μας το Δάκη, το Μιχάλη, τον Λία, τον Χρήστο. Ο κύριος Ταμπάκης μας θέλει μια αγκαλίτσα. Να είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνουμε καλά με την Αγγελική. Μας θέλει μια φοβερή γελιογραφία. Πρέπει να είναι αρκάς. Δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Ο Τάσος Καλλιδανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Βαρέας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας και σήμερα. Καλημέρα, Λένα μας.
3: Καλημέρα σας.
1: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξης Χατζής, Αθηναίες Νέκα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στην Αττική Οδό, 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωση και Κηφισίας, 10 λεπτές στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμίτζη, στην άνοδο της Αρτιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, αλλά και στη Μεσογείων προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού. Σεισμός μεγέθους 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 7 το πρωί στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοια, σε εστιακό βάθος 15,2 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Μαν, επανέλαβε πως τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δέχθηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού Αντιπροέδρου, κυρίως για τη δημιουργία μηχανισμού με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του. Περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από σήμερα ως και την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρη. Σε δήλωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος καθιστά σαφές ότι η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα αναμένεται να διαβιβαστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Ακολούθως, μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης, θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Σε μια μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου για το email gate και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα πως η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό.

0: η απόφαση του δικαστηρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον παραχωρούν μέσω ανταλλαγής στους Miami Heat, σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και ανάρτησης του Γιάννη Αντετοκούμπο στα κοινωνικά δίκτυα. Και για το Μουντιάλ, χθες Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Στις 8 απόψε Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 το βράδυ Αγγλία-Γκάνα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθλιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 3η 23 Ιουνίου του 2026 και για να έχουμε μια τάξη μεγέθους γελιότητας, στο Γαλλία Ιράκ έκαναν διάλειμμα ενυδάτωσης σε μάτς που έβρεχε και διακόπηκε για κάμια ώρα κτλ. Τι διάλειμμα ενδυνάμωσης, μάλλον ενυδάτωσης. Ενδυνάμωση θα ήταν καλύτερα. Μα και ενδυνάμωση για τις διαφημίσεις είναι. Δεν είναι ενυδάτωση, τώρα μην τρελαινόμαστε. Και βέβαια, παιδιά, σιγά σιγά εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία δεν θα χρειάζεστε πολιτικούς συντάκτες, αλλά δικαστικούς συντάκτες να σας καλύπτουν. Μισέλα Σιμακοπούλου, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Οπεκεπέδες, ασυλίες κτλ. Χρειάζεται να έχεις γνώση του αντικειμένου. Τι να σου φτουρήσει πολιτικός συντάκτης, μάλλον δικαστικός συντάκτης και μάλλον και κάνας αστυνομικός θα μπορούσε να το διευκολύνει το ζήτημα. Κατάρ Γκέιτ για τον Αβραμόπουλο, προσωπικά δεδομένα για την Ασιμακοπούλου που καταδικάστηκε, αλλά έλα μου υψηλά γράμματα είναι αυτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι να συζητάτε. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, είναι καλοκαίρι στους 35 βαθμούς. Ευτυχώς, παιδιά, έχουμε τα μελτέμια τα οποία φυσάνε, βέβαια μας ενοχλούν πολλές φορές. Είναι και κίνδυνος για πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές πυρκαγιές χθες. Πραγματικά καρδιοχτυπήσαμε και εδώ στην Αττική και στη Λαμία. Τέλος πάντων, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή για τις εξωτερικές θερμικές εργασίες. Συνολικότερα να έχουμε το νου μας, παιδιά, το νου μας για να μην καούμε. Πάντως για τον καιρό, εντάξει, είναι εκεί στα 35, 34-33 βαθμούς. Εκεί μεσημέρι, απόγευμα κατά τόπους μερικές φορές. Έχουμε συννεφιές και καταιγίδες, όχι σε όλη την Αττική, όχι σε όλη τη χώρα, κυρίως υπηρετικά, βόρεια-βορειοδυτικά, αλλά εντάξει, έχουμε το νου μας. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια, η Αγρυπίνα, ο Βάρβαρος, η Λωλία. Χρόνια πολλά σε όλους. Η είδηση βέβαια του καλοκαιριού, παιδιά, είναι ο λαγοκέφαλος. Είναι η είδηση έτσι τρόμου, τα σενάρια τρόμου, η είδηση που την κάναμε εμείς, τέλος πάντων, την παρακολουθείτε στις τηλεοράσεις. Εδώ και χρόνια βέβαια οι επιστήμονες και αλλοίες προειδοποιούν. Σας είχαμε και χθες ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή, ακούσατε και τους ειδικούς. Το πρόβλημα είναι η υπεραλίευση, η κλιματική αλλαγή, η απουσία σοβαρής διαχείρισης. Ανοίγουν τον δρόμο για ξενικά είδη που αλλάζουν το οικοσύστημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως,

όπως συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα, η πρόληψη δεν φέρνει ψήφους, ενώ η διαχείριση της κρίσης προσφέρει φωτογραφίες, επιτροπές και εξαγγελίες, αλλά και κυνήγι κεφαλών λαγοκεφάλων, παιδιά. Ο λαγοκέφαλος είναι σαν τον πολιτικό, στο τζιμπάει εκεί που δεν το περιμένεις. Εκεί που είσαι χαλαρός, τζουκ, σκάει ο πολιτικός. Έτσι ο λαγοκέφαλος μετατρέπεται σε ακόμη ένα σύμπτωμα μιας διαχρονικής παθογένειας. Να αγνοούμε τις προειδοποιήσεις της επιστήμης μέχρι το πρόβλημα να φτάσει στην πόρτα μας. Και φυσικά γίνεται σενάριο τρόμου για τις εκπομπές της τηλεόρασης και τα δελτία ειδήσεων. Παιδιά, δεν είναι αυτό το τρομακτικό τέρας που θα έρθει να σας φάει. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα σαφώς, αλλά δεν θα έρθει να σε τσιμπήσει στην παραλία, να σου κόψει κομμάτι κτλ. Μην ανοίγεις πολύ στα βαθιά και εντάξει, όλα τα άλλα θα πάνε μια χαρά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και όλες. Λένε ότι ο χρόνος είναι αίτητος. Κάποιος ξέχασε όμως να το πει στον Λιονέλ Μέση. Παιδιά στα 39 του συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο σαν να έχει βρει το κουμπί της επαναφοράς. Restart έχει κάνει ο άνθρωπος, όχι σαν τον Τσίπρα που τρέχει και έχει, πώς το λέει, λαχανιάσει ήδη, ακόμα δεν έχουν έρθει οι εκλογές και δεν έχει και συνεργάτες γύρω-γύρω. Ενώ ο Μέση, όλη η ομάδα παίζει για το Μέση. Και τώρα που οι περισσότεροι συνομήλικοι που ψάχνουν του Μέση, ψάχνουν φυσικοθεραπείες, εκείνος ψάχνει γωνία για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τι ήταν αυτό το χθεσινό? Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γράφουν στατιστικά. Ο Μέση γράφει υποσημειώσεις στην ιστορία του αθλητισμού και μια παγκόσμια υπόκληση σε αυτόν τον άνθρωπο τον τεράστιο, που για μένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Τώρα εντάξει, έχει ξεπεράσει και Πελέ, έχει ξεπεράσει και Μαραντόνα κτλ. Ένας παίκτης που όχι μόνο έχει διάρκεια, είναι μπαλαδόφατσα, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτή η τύπη αθλητική. Δηλαδή, εγώ γουστάρω Αργεντινή, Βραζιλία, γιατί παίζουν μπάλα. Ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν βάλει τη μηχανή, Εμπαπέ, βλέπεις, το μεγαλύτερο παλτό της ιστορίας. Τρέχει, σουτάρει, βάζει γκολ. Δηλαδή, τρέχουν, ρε παιδί μου, είναι αθλητές, δεν είναι ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι, έχουν φτιάξει ένα υβρίδιο μεταξύ ποδοσφαιριστή και αθλητή στίβου. Όπου τρέχουν. Και τώρα κοιτάξτε τον συναγωνισμό. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι 39 χρονών και έχουμε και ένα νέο, αυτό το που λένε, τέλος πάντων, που λένε πολύ, τον Εμπαπέ στα 27 του, που και αυτό σκοράρει, έχει τα χρόνια του μπροστά και γίνεται αυτός ο ανταγωνισμός. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παιδιά, δεν αλλάζει μόνο ομάδα, αλλάζει κεφάλαιο στην ιστορία του NBA. 13 χρόνια στο Μιλγόκι, πρωτάθλημα, 2 βραβεία MVP, αμέτρητα ρεκόρ, Greek Freak, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Πάει Μαϊάμι. Μαϊάμι Heat, παιδιά. Η μεταγραφή τώρα αν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, ίσως μιλάμε για το μεγαλύτερο μεταγραφικό κόλπο που μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα στο NBA. Και μιας και μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, είχαμε και τον Μπράντοβιτς χθες, τον αποθέωσαν οι Παναθηναϊκοί. Στο μπάσκετ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και μόνο η είδηση αρκεί να ανεβάσει παλμούς σε χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Βέβαια ο Μπράντοβιτς τα είπε έτσι ξεκάθαρα, δεν ήρθε για reunion, για να αναπολύσει το παρελθόν. Είπε να ξαναγίνουμε οικογένεια και ότι οι τίτλοι κερδίζονται όχι με αναμνήσεις αλλά με δουλειά. Βουρ δουλειά, λέει. Στον ελληνικό αθλητισμό, γενικώ στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό ακούγεται λίγο επαναστατικό, αλλά τι να κάνουμε. Πάντως, ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι, όχι εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση, από τα αξιοσημείωτα δεν κάνει εντύπωση, γιατί στη Γάζα υποστηρίζουν την Ισπανία, παιδιά. Όχι μόνο φυσικά για το ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ βλέπουν Ισπανοί και πανηγυρίζουν. Γιατί φυσικά τους στάθηκαν στους ανθρώπους οι Ισπανοί και αυτό δεν το ξεχνούν με τίποτα. Και από τα γήπεδα να περάσουμε σε αυτή την είδηση που προσφέρεται, μάλλον για προβληματισμό, για, δεν ξέρω, ίσως να το ξαναδούμε λίγο το έργο. Σίγουρα δεν προσφέρεται ούτε για αστεία, ούτε για εύκολα σχόλια. Είναι η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη που προκαλεί σοκ. Για ακόμα μια φορά η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια γυναικοκτονία που δεν αφορά μόνο το έγκλημα αλλά και όσα προηγήθηκαν ή δεν έγιναν εγκαίρως για να αποτραπεί. Και κάθε φορά επαναλαμβάνεται το ίδιο ερώτημα, γιατί πάντα τρέχουμε να εξηγήσουμε το κακό αφού έχει ήδη συμβεί. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την έρευνα του Καταργέιτ, η οποία έρχεται από το 2022. Θυμάστε, Βακαϊλή, αυτό, Παντσέρι, το σύντροφό της, όλο αυτό είναι σε ένα μικροσκόπιο. Τώρα, γιατί σε τέτοιες υποθέσεις δεν αρκεί το ότι δεν έκανα τίποτα, χρειάζεται. Το αποδείχθηκε ότι δεν έκανα τίποτα, έτσι. Η διαδικασία η δικαστική θα ολοκληρωθεί και θα δούμε το αποτέλεσμα, για να μην προτρέχουμε. Το μήνυμα όμως το οποίο προκύπτει είναι ότι αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας εκεί έξω.
Δηλαδή, όπως ταλαιπωρούνται, γιατί λένε οι πολιτικοί, ταλαιπωρούμαστε και αυτά και ιστορίες και τι έγινε με την Κοβέση και να μας βγάλαν στη Σέντρα και να και δεν υπάρχει. Όχι όμως, αν ήταν ένας απλός πολίτης, την ίδια διαδικασία. Άρα εδώ είναι κρίσιμο το θέμα ότι δεν υπάρχουν δικαστές οι οποίοι το σκέφτονται, το κάνουν, πού να μπλέξω, πού να κάνω. Τρέχουν τις υποθέσεις, άσχετα το τι θα γίνει στο τέλος. Δεν καταδικάζουμε κανέναν, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όμως, στον τάκο, στη Σέντρα, δεν πανάσε και επίτροπος, δεν πανάσε και βουλευτής, δεν πανάσε, θα πας στη διαδικασία. Και βέβαια, αν δεν υπήρχε για αυτή η άρση της ασυλίας και όλη αυτή η διαδικασία, μπαμ, μπουμ, θα πηγαίναν διαδικασίες, θα τελειώναν πιο γρήγορα. Τώρα, στο διεθνές επίπεδο, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία έχει αρκετά θεματάκια. Όπως είπα, σε λίγο θα χρειάζεται δικαστικό συντάκτης για να τους καλύψει. Μισέλα Σιμακοπούλου, είχαμε την καταδίκη. Δεν είναι απλή ιστορία. Μιλάμε, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι. Δηλαδή, οι Έλληνες του εξωτερικού δήλωσαν τα στοιχεία τους για να έχουν δικαίωμα ψήφου. Όχι να τα πάρουν, τα κάνουν χαρτοπόλεμο τα κομματικά στελέχη, αν τους στέλνουν ενημερώσεις για το πότε θα παρουσιάζονται υποψήφιοι ευρωβουλευτές στις περιφέρειές τους ή θα κάνουν ταξίδια κτλ. Και για την κίνηση, την πολιτική, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα της διαφάνειας, διαφθοράς και όλα τα υπόλοιπα. Στο διεθνές μέτωπο, η συμφωνία Τραμπ με το Ιράν μοιάζει με εκείνες τις οικογενειακές ανακοχές. Στο κυριακά τραπέζι, ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να κάτσει. Είναι αισιόδοξος ο Τραμπ, έτσι δήλωσε το βράδυ, γιατί αυτός βγαίνει και τουιτάρει. Την έπεσε στους συμμάχους, στους Ευρωπαίους, στους Γερμανούς, Στάρμερ κτλ. Τρίβει τα χέρια του ο Τραμπ τώρα που αποχωρεί ο Στάρμερ. Η Βρετανία, παιδιά, αλλάζει ξανά πρωθυπουργό. Αυτό δεν αποτελεί είδηση. Προσέξτε το στοιχείο. Από το 1979 στο 2016 η χώρα άλλαξε 7 πρωθυπουργούς. Μάλλον άλλαξε 5 πρωθυπουργούς σε 37 χρόνια. Και έχει αλλάξει από το 2016, άλλαξε 7 πρωθυπουργούς. Κάποτε οι Βρετανοί καμάρωναν ότι είχε πολιτική σταθερότητα. Σήμερα αλλάζουν τους πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Βέβαια, το Brexit παρουσιάστηκε ως η μεγάλη επιστροφή του ελέγχου. 10 χρόνια μετά, η Βρετανία μοιάζει να έχει χάσει τον έλεγχο του ίδιου του πολιτικού της συστήματος. Οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν, οι πρωθυπουργοί. Βέβαια, δεν ξέρω, εκεί είναι μια βαθιά διχασμένη χώρα πλέον. Και η ειρωνία είναι σχεδόν βρετανική. Η χώρα που δίδαξε την Ευρώπη τη θεσμική σταθερότητα αναζητά πλέον τη σταθερότητα που έχασε. Και όπως θα έλεγε κάποιος κοινικός παρατηρητής της πολιτικής, όταν οι πολίτες αλλάζουν κυβερνήσεις για να λύσουν τα προβλήματά τους και τελικά αλλάζουν συνεχώς κυβερνήσεις επειδή τα προβλήματα μένουν, τότε το πρόβλημα δεν είναι το πρόσωπο, είναι το ίδιο το μοντέλο που σταμάτησε να πείθει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπεις, γιατί κάποιοι το αποδίδουν, κάναν το λάθος του Brexit. Ναι, ήταν, αλλά αυτό ήταν το σύμπτωμα. Το μεγάλο πρόβλημα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ότι είναι τριχασμένη, διχοτομημένη, διχασμένη και έχει πρόβλημα οικονομικό. Γιατί την ίδια ώρα ο άνθρωπος που ταυτίστηκε ως ολίγη με το Brexit, ο Νάιτζελ Φάραντζ, φαντάζει ως ο επόμενος ισχυρός στις επόμενες εκλογές. Για να δούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, Νίνα Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Ντίνα Μόσχου είναι στη ροή της επιμέλειας της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearaandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Αντρέα, στο Θοδωρή που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Τους δίκασες Νίκο με τον δικαστικό συντάκτη, γεια σου KG. Ο Κώστας μου λέει γεια σου Νίκο, καλημέρα στο Ζωζ, να ελπίσουμε με την εμπειρία του που έχει βέβαια και το χρήμα που θα στρώσει ο Γιαννακόπουλος ξανά για να γίνει η ομάδα πρώτη. Ο Ζότς δεν είναι ψωροπερήφανος σαν τον Αταμάν, αυτό πιστεύω θα κάνει τη διαφορά. Μεταγραφή Νίκο Κασελάκης, Νέα Δημοκρατία, πώς τη βλέπεις? Όχι, δεν την έχει πάρει, μην βιάζεις ακόμα. Επειδή έγινε αυτό με τον Γεωργιάδη. Εντάξει, όχι, δεν έχει κάτσει μεταγραφή. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα Νίκο, μου συμβουλεύω τους Ευρωπαίους Αγγελείς και τις διοκτικές αρχές του Βελγίου να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα για να καθαρίσουν τη βρωμιά της κυβέρνησης των άπειρων σκανδάλων. Κατά τα άλλα, μόνο ο ταξιτζής έχει ποινικό μητρό δικαστικής χρήσης. Σωστό είναι αυτό. Απαιτούμε όλοι οι πολιτικοί να έχουν ποινικό μητρό δικαστικής χρήσης, όπως απαιτείται για τους ταξιτζίδες. Αειδιάσαμε πια με την κατάντια της κυβέρνησης. Μαύρο δαγκωτό. Ποιντή. Ο υφυπουργός Γκίκας λέει: Παντελώς άγνωστος, είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το έργο. Ποιο έργο? Έλυσε την ακρίβεια, κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλου, τον ένφια, την προσωπική διαφορά. Τα ψέματα συνεχίζονται μέχρι να φύγουν αποτυχημένοι. Ο Μιλτιάδης μου λέει. Καλά ρε Μιλτιάδη, τι πρόβλημα έχεις εσύ με το Μέση? Έχεις τοξικότητα πρωί-πρωί, έτσι. Δεν πειράζει Μιλτιάδη μου. Ναι, και για τον Τσίπρα θα λέω και για το Μέση, σε έχω άρχισε συντάκτη. Δεν το κατάλαβα. Άμα θέλεις, στείλε το δικό σου μήνυμα να το διαβάσουμε. Πρωί-πρωί. Γιατί να θυμόμαστε, λέει την Γαϊλή, ο Δημήτρης μου λέει, αφού είναι εκτός φυλακής και απολαμβάνει την ελευθερία της. Καλημέρα. Μέση εδώ, ο πρωθυπουργός, χωρίς να τρέχει, έχει βγάλει offside όλους τους αντιπάλους. Σωστό είναι αυτό που λες. Ο Μέση, ο Μητσοτάκης. Πάμε να. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, και για αυτά και για τον Τσίπρα. Μιλτιάδη, δεν μας απαγορεύσεις. Τόσβησες το μηνυματάκι σου, έτσι. Μιλτιάδη, τι να κάνουμε. Έλα εδώ να μας κάνεις το αξιντάκτη. Θα λέμε και τι θα λέμε. Μία σου βρωμάει ο Μέση, την άλλη σου βρωμάει ο ένας ο άλλος. Παιδιά, αυτά τα μηνύματα. Εντάξει, ξέρω ότι τώρα πώς γίνονται αυτά τα μηνύματα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onearadalfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, επειδή μιλάμε για διαφθορά, σκάνδαλα κτλ. Έχουμε και την υπόθεση της Ισπανίας, έτσι, που ελέγχεται η γυναίκα του Πρωθυπουργού και βέβαια μπήκε φυλακή ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος. Άμπαλος μέσα στο Μουντιάλ, παιδιά. Έφαγε 24 χρόνια και 3 μήνες κάθριξη και δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς στην Ισπανία. Αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό πλήγμα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, έτσι, του σοσιαλιστή. Και συνολικά για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, καθώς αγγίζει πρόσωπα που βρέθηκαν στο στενό πυρήνα της εξουσίας. Δεν αφορά μόνο έναν υπουργό, αλλά ένα ευρύτερο δίκτυο προσώπων, συμβάσεων, καταγγελιών που συνδέονται με την περίοδο της πανδημίας. Προσέξτε, με την περίοδο της πανδημίας τα λεφτά, απευθείας αναθέσεις κτλ. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο νομικό, αλλά πολιτικό. Ο Σάντσεθ καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Διαφορετικά, η πίεση για πρόορες εκλογές θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί. Προσέξτε, εδώ αυτοί ελέγχουν τους πολιτικούς, τα λεφτά, τις συμβάσεις. Εδώ σε εμάς, προσέξτε, αυτό που σας έλεγα χθες, το έχει πρώτο θέμα η καθημερινή. Τι σας έλεγα χθες? Ότι στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται τα εμβάσματα για τα παιδιά. Παιδιά δηλαδή τώρα, προσέξτε, ψάχνουν να βρουν άλλο για τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Τώρα ψάχνουν να βρουν στους οικογενειακούς λογαριασμούς. Γιατί είναι αυτή η υπόθεση που σας έλεγα. Εξετάζεται αναλυτικά ποιος κατέθεσε, διαχειρίστηκε ή τελικά ωφελήθηκε ώστε να εντοπιστούν άτυπες και διαδοχικές διαρροές για τους κοινούς λογαριασμούς. Ενώ υπάρχει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, και ενώ δικαιούσε να βάζεις λεφτά στο παιδί σου, να τον βάλεις σε λογαριασμό κοινό το παιδί σου, για να τα παίρνει το παιδί σου, να είναι να σπουδάζει τα έξοδά του κτλ. Όχι, σου λέει. Πρέπει να πηγαίνεις να τα δηλώνεις στο My Property. Γιατί άμα δεν τα έχεις δηλωμένα στο My Property, θα σου έρθει φόρος. Καταλάβει, ψάχνουν να βρουν τα λεφτά από τις μίζες για αυτά, δεν τα ψάχνουν να τα βρούνε. Περιμένουμε ακόμα να μας πούνε, έτσι. Αλλά για το αν το παιδί σου πήρε 1000 ευρώ ή 500 ευρώ για να τη βγάλει, έτσι, ή για να σπουδάσει, αυτό το ψάχνει τώρα ο κ. Πιτσιλής. Έτσι, το ψάχνει. Και θα έρθουν τα μπουγιουρντή προφανώς για να μαζέψουν λεφτά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα. Έχουμε την υπόθεση του Qatar Gate που δίνει νέα διάσταση με την εμπλοκή του νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρώην επιτρόπου. Οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητούν την άρση της βουλευτικής του ασυλίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας που συνεχίζεται για το δίκτυο επιρροής, το οποίο βέβαια είναι από το 2022. Είναι με τον περιβόητο Παντσέρη, ο οποίος ήταν ευρωβουλευτής και είχε στήσει και τον αντιμετωπίζουν ως εγκληματική οργάνωση. Τον βάλαν φυλακή, αλλά αυτός τα είπε, δηλαδή ουσιαστικά. Αυτός πήγε και έδωσε όλους τους υπόλοιπους για να γλιτώσει τη φυλακή, έδωσε πληροφορίες και εξελίσσεται αυτή η έρευνα. Οι βελγικές αρχές φέρονται να ερευνούν οικονομικές συναλλαγές ύψους περίπου 75.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει βγάλει ανακοίνωση, έχει πει, είχε βγει και τότε η υπόθεση και το όνομά του, είχε παρουσιάσει στοιχεία ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρανε, ήταν δηλωμένα όλα. και δηλώνει ότι δεν θα επικαλεστεί την βουλευτική του ασυλία και ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η υπόθεση έχει πολιτική βαρύτητα ανεξάρτητα από την τελική της κατάληξη. Όχι επειδή υπάρχει ήδη δικαστική ετοιμιγωρία, αλλά επειδή επαναφέρει στο προσκήνιο το Qatar Gate, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που συγκλώνησαν ευρωπαϊκούς δεσμούς τα τελευταία χρόνια. Το χρήσιμο στοιχείο λοιπόν είναι ότι βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης. Οι βελγικές αρχές ζητούν εξηγήσεις. Και βέβαια να πω ότι ο πρώτος δικαστής που συνέλαβε την Καϊλή και τον σύντροφό της με τα λεφτά, θυμάστε εκεί που βγαίνανε οι φωτογραφίες, αυτός παραπέμφθηκε για διάφορα ατοπήματα που έκανε. Έτσι. Μέχρι να υπάρξουν οριστικά συμπεράσματα, το τεκμήριο της αθότητας είναι αυτονόητο. Η υπόθεση δημιουργεί όμως ένα πολιτικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Αλλά και από την άλλη για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και τις σχέσεις πολιτικών προσώπων με ΜΚΟ, με οργανώσεις, με lobbying, λεφτά πάνε και έρχονται. Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό με την καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, και τριών ακόμη κατηγορούμενων. Έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης διαρροής προσωπικών δεδομένων απόδημων ψηφοφόρων πριν τις εκλογές του 2024. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 8 ως 20 μήνες με τριετή αναστολή. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 20 μηνών, ενώ οι ποινές που επιβλήθηκαν επίσης στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Σταυριανουδάκη και στον Κορομιλά και στον Νίκο Θοδωρόπουλο. Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς η πρόεδρος του δικαστηρίου διατύπωσε μειοψηφούσες απόψεις υπέρ της αθώωσης ορισμένων κατηγορουμένων. Η υπόθεση λοιπόν των emails των απόδημων δεν ήταν ποτέ μια απλή τεχνική αστοχία. Αφορούσε τον πυρήνα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Όταν προσωπικά δεδομένα που έχουν δοθεί για συγκεκριμένο θεσμικό σκοπό καταλήγουν να χρησιμοποιούνται σε πολιτική επικοινωνία, δημιουργείται ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατικής τάξης. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι σαφές. Στην ψηφιακή εποχή η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια, ο Νίκος μου λέει, Νίκο καλημέρα, έρχεται συνέντευξη με τον Ζώτζο, νομίζω να με πάρεις μαζί όταν το κανονίσεις, σε παρακαλώ, μαζί θα πάμε, μαζί Νίκο. Ο PD μου λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε κριτική για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τα μέλη της Ασημακοπούλου. Κατά τα άλλα, οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι σεβαστές. Ποιος είναι ο Γεωργιάδης που έχει γνώμη για όλα? Προφανώς έχει την έκριση του Πρωθυπουργού, ο οποίος τον αφήνει να κρίνει τα πάντα. Πρόσεξε να δεις. Πιντή, άλλο να κάνεις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, αλλά και οι κρίνοντες κρίνονται. Όλοι μπορεί να έχουμε άποψη. Για το θέμα είναι να μην δημιουργείς, να μην επιτίθεσαι στην δικαιοσύνη. Μια απόφαση μπορεί να μπει σε μια λογική κριτικής, έτσι. Και από εκεί πέρα αυτοί που κρίνουν τους κρίνοντες. Κρίνονται από εσάς, έτσι. Ο Φιλίπ μου λέει καλημέρα για το ΜΕΣ, συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, ένας πολύ καλός παίχτης που δεν χαίρει τις αναγνώσεις πρέπει να είναι και ο Κέιν. Ναι, συμφωνώ. Έχει ανεβάσει την Αγγλία και θα δούμε και την Αγγλία την έχω μέσα. Εγώ έχω παίξει Ισπανία-Γαλλία, να ξέρετε, παιδιά. Η Αργεντινή κάνει την έκπληξη. Θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα, γιατί θα έρθουν και τα δύσκολα παιχνίδια, έτσι. Και θα φανεί και η διάρκεια που έχει και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν και οι υπόλοιποι των. Λιονέλ Μέση. Ο KG μου λέει, αν θέλουν οι Ισπανοί να μάθουν πώς γίνονται οι απευθείας αναθεσούλες, να ρωτήσουν Ελλάδα μεριά. Μην ανησυχείς, όλοι τα ξέρουν μια χαρά. Τι σου φαίνεται περίεργο με τους πολιτικούς δικού μου, λέει ο Κώστας, με τα οικονομικά σκάνδαλα, γιατί μασαμπούκα είναι όλοι, όπως στη νύχτα δεν κινεί το παράνομο αλκοόλ, ναρκωτικά, πορνεία, όπλα. Αν δεν είναι και οι αστυνομικοί μέσα στα κυκλώματα, το ίδιο και στην πολιτική. Για να ξέρουμε τι λέμε, σε όλα τα κράτη ισχύει αυτό, απλά κάποιοι τα βγάζουν τη φορά και κάποιοι όχι. Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι. Ισχύει και η ποσόστοση, να ξέρεις. Ο Τόμψεν, όταν είχε έρθει εδώ και είδε τα βιβλία της επιχείρησης, της Ελλάδας εννοώ, γιατί σαν επιχείρηση μας αντιμετώπισαν τότε οι Τροϊκανοί, προς εκαθάριση και σου λέγανε κόψε αυτό, κόψε το άλλο. Γύρισε κάποια στιγμή σε ένα πολιτικό και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε ρε παιδιά, εδώ πέρα με τη διαφθορά το πράγμα έχει παραγίνει. Γιατί προσέξτε, η νόμιμη προμήθεια εντός εισαγωγικών για τους πολιτικούς και σε όλο τον κόσμο είναι 80-20. Δηλαδή παίρνεις ένα κοσάρι, άντε 15-20 και το 80 είναι το έργο. Εδώ εσείς το έχετε αντιστρέψει. 80 είναι η προμήθεια, 20 το έργο. Και αν συμβαίνει. Η Δέσποινα μου λέει: συμβουλεύω τον κύριο Μητσοτάκη να απαρτηθεί και να πάει σε εκλογές, γιατί η δυσοσμία των περιπτωμάτων αυτής της κυβέρνησης θα αναδύονται εντονότερα όσο περνάει ο καιρός. Ο Μάνθος μου λέει: μας έχουν ζαλίσει με τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Καλημέρα, λέει ο Μάνθος. Είναι και αυτό μια άποψη. Και τι έπαθαν αυτοί που έλαβαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Τι έπαθαν αυτοί που έλαβαν το mail. Γιατί προφανώς εδώ πρέπει να τηρούνται οι νόμοι και οι διαδικασίες. Εγώ δίνω τα προσωπικά μου δεδομένα. Όχι, αν τα πάρει ένας πολιτικός να με βομβαρδίζει καθημερινά με διάφορα μηνύματα και όχι μόνο αυτό. Όμως, σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα το ζήτημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας. Και ότι πρέπει να μπει μία τάξη. Κοντά μας είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ, ΑΕ, της ανώνυμης εταιρείας μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Λάζαρος Καραούλης, όπου υπήρξαν κάποιες συναντήσεις και με τους εμπλεκόμενους φορείς και ήδη γίνεται ένας ψηφιακός χάρτης για το πού μπορούν να παρκάρουν οδηγίες ψηφιακά. Για να δούμε αυτή η προσπάθεια του Δήμου, αν έχει αποδώσει. Είναι στην πιλωτική τέλος πάντων εφαρμογή και να δούμε τι ακριβώς και πώς το αντιμετωπίζει ο Δήμος. Κύριε Καραούλη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παρακητόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Για πείτε μας λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα των τελευταίων χρόνων, όπου βλέπουμε τα τουριστικά λεωφορεία δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας και μποτιλιάρισμα, αλλά και να απλώνονται και σε γειτονιές πέριξ της Ακρόπολης, όπου δημιουργούν ζητήματα. Τι έχει κάνει ο Δήμος?
8: Μάλιστα. Εμείς σχεδιάσαμε από πέρυσι, γιατί είδαμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα και φέτος σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Τουριστικών Λεωφορείων ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο το ονομάζουμε Athens Bus Parking. Είναι μια ψηφιακή εφαρμογή όπου την σχεδιάσαμε μαζί με τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Είναι στην ουσία ένας ψηφιακός τηλεφωνόμος, αν θέλετε. Διαχειριζόμαστε 13 θέσεις στάθμευσης στην Αθήνα, όπου υπάρχουν από 1 έως 10 θέσεις στην κάθε στάση και μπορούν ταυτόχρονα να κλείσουν θέση τα τουριστικά λεωφορεία για λιγόλεπτη στάθμευση έως 60 λεπτά. Κάθε πρωί δηλαδή, όπου ξεκινά το δρομολόγιο του ο οδηγός, θα μπορεί να κλείσει για 1 έως 3
0: θέσεις. Πόσες είναι οι διαθέσιμες θέσεις?
8: Έχουμε δώσει 13 θέσεις περίπου. Για να πω και λίγο τα σημεία για να έχετε μια εικόνα. Είναι
0: αυτές οι θέσεις πόσα λεωφορεία μπορούν να φιλοξενήσουν εκεί? Είναι 13 θέσεις για 13 λεωφορεία, αυτό είναι το...
8: Είναι περίπου 10 θέσεις, το κάθε σημείο.
0: Το κάθε σημείο έχει 10 θέσεις για λεωφορεία, έτσι, άρα είναι 130, να το πω χοντρικά.
8: Περίπου, ναι, ταυτόχρονα 130. Mm-hmm. Φυσικά μας έχουν σημειώσει και κάποιες παρατηρήσεις οι οδηγοί, οι οποίοι λένε ότι είναι λίγες οι θέσεις, ότι θέλουν παραπάνω. Εμείς όλα αυτά τα οποία, τα αιτήματα που κάναμε στην πρώτη συνάντηση, θα τα ξανακάνουμε στις 6 Ιουλίου που έχει δρομολογηθεί άλλη μια συνάντηση από την αντιδήμαρχο, την Ελένη την Ζοντήρου. Και φυσικά...
0: Στην πράξη αποδίδει. Προφανώς χρειάζονται περισσότερες θέσεις, έτσι δεν είναι? Έχετε χαρτογραφήσει τις ανάγκες, δηλαδή πόσες θέσεις χρειαζόμαστε, πόσα λεωφορεία είναι αυτά στο πικ, ας πούμε?
8: Κοιτάξτε, είχαμε δρομολογήσει και πάρκινγκ πέρσι στο Τέκβοντο, το οποίο ήταν, είχε παραπολιστές και τα λοιπά. Όμως οι οδηγοί δεν το τήρησαν, δεν πήγε κανένας, οπότε αναγκαστήκαμε να βρούμε άλλους τρόπους έτσι ώστε να βάλουμε τάξη στην Αθήνα, διότι το σημαντικό είναι να μπορεί να ξέρει ότι ένα λεωφορείο πρέπει να αφήσει τον κόσμο σε ένα σημείο
0: και να πάει, σε όλη την Ευρώπη έτσι γίνεται, και ξαναγυρίζει μετά. Δεν μπορεί να περιμένει δηλαδή να σταματάει, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας για να φύγουν οι τουρίστες για 20-30 λεπτά, μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες και να επιστρέψουν και να περιμένουν. Έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμο πάρκινγκ, θα πρέπει αυτό να υπάρχει και μια αυστηρότητα. Να πηγαίνουν στο πάρκινγκ και όχι να δημιουργούν τα προβλήματα, έτσι.
8: Είναι στην Αθήνα.
0: Άρα το θέμα, το βασικότερο είναι να υπάρχει η διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης.
8: Κάναμε μεγάλο αγώνα, βρήκαμε κάποιες θέσεις για να ξεκινήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο και παίρνει πολύ καιρό το να βρούμε νέες θέσεις, νέα πάρκινγκ, ειδικά σημεία τα οποία να
0: φτάνε καλοπορία. Αλλά από την άλλη πρέπει και η εικόνα της πρωτεύουσας να είναι όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Να μην βλέπεις δηλαδή παρκαρισμένα λεωφορεία παντού που δημιουργούν προβλήματα και στην κίνηση, αλλά γενικότερα και στις μετακινήσεις των πολιτών, έτσι, και των δημοτών.
8: Αυτό μας είπαν και οι οδηγοί, μας λένε μπράβο στη Δημοτική Αρχή του Χαριδούκα, γιατί πραγματικά μέσα από αυτή την εφαρμογή μας θυμίζει πώς είναι στο Παρίσι, πώς είναι στη Ρώμη.
0: Ναι, όμως το θέμα είναι να το δούμε κιόλας, κύριε Καραούλη. Το θέμα δεν είναι μόνο η πιλωτική εφαρμογή, είναι να αποδίδει αυτή η πιλωτική εφαρμογή. Οι ανάγκες σε αριθμό έχουμε, τις ανάγκες, ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός, τι ανάγκη, πόσες θέσεις χρειάζονται.
8: Κοιτάξτε, τώρα ξεκινάει η περίοδος που είναι στο πικ. Νομίζω ότι κινούνται από 200 μέχρι 300 λεωφορεία την ημέρα.
0: Και εσείς αυτή τη στιγμή έχετε 130. Δεν είναι κακός ο αριθμός.
8: Δεν είναι κακός ο αριθμός, γιατί σκεφτείτε ότι είναι ταυτόχρονα αυτά
0: εσείς τώρα το παρατηρείτε, το παρακολουθείτε, το βλέπετε, δηλαδή έχει αλλάξει λίγο η εικόνα.
8: Νομίζω ότι μετά και την πρώτη συνάντηση που κάναμε υπάρχει μεγάλη βούληση από τους οδηγούς τουριστικού λεωφορείου αυτή τη φορά να συνεργαστούν και βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει και το χρησιμοποιούμε και εμείς διορθώνουμε κάποιες αδυναμίες που ενδεχομένως προκύπτουν μέσα από την πλατφόρμα ή κάποιες επιπλέον ανάγκες.
0: Θα το δούμε. Θα πέσουν και πρόστιμα κάποια στιγμή.
8: Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όμως αν κάποιοι οδηγοί παραβλέψουν αυτή τη διαδικασία, αναγκαστικά θεωρώ ότι θα υπάρξει και θα ακολουθήσουμε και η διαδικασία του προστήμου.
0: Κύριε Καραούλη, σχετικά με τα πάρκινγκ για τα πατίνια, επειδή σας είχα ρωτήσει, νομίζω δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα αυτό, γιατί είχε εξαγγελθεί ένα τέτοιο για πάρκινγκ για τα πατίνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι που είμαστε.
8: Αυτό που αφορά εμάς και βοηθάμε και ως ΔΑΕΜ είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πόλης. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα εντάξουμε και τα πατίνια. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχουμε βρει ένα λογισμικό το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές και σε πόλεις, δηλαδή σε άλλες πόλεις στον κόσμο, το οποίο διασυνδέονται οι εταιρείες πατινιών με αυτό το λογισμικό και βλέπουμε σε real time που βρίσκονται τα πατίνια στην πόλη.
0: Θα υπάρξουν και κάποιοι χώροι που θα έχουμε το παρκάρισμά τους.
8: Ναι. Έχουν ήδη δρομολογηθεί 1.500 θέσεις στάθμευσης, έχουν μπει στο οδόστρωμα που ακριβώς θα βρίσκονται τα πατίνια και που θα ακριβώς
0: αυτό εφαρμόζεται τώρα, έχει 1.500 θέσεις που μας λέτε.
8: Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν, βάφονται αν μην κάνω λάθος.
0: Είναι στην διαδικασία της...
8: Θεωρώ ότι και εδώ θα σιγά σιγά...
0: Η εφαρμογή πότε θα βγει στον αέρα?
8: Τώρα έχουμε καλέσει τις εταιρείες να συνάψουμε NDA μεταξύ μας, δηλαδή μια συμφωνία για τα προσωπικά δεδομένα. Και από εκεί και πέρα...
0: Πότε το βλέπετε, το χρονοδιάγραμμα πότε το βλέπετε, θα είναι μέσα στο καλοκαίρι?
8: Μέσα στον επόμενο μήνα πιστεύω θα έχουν ολοκληρωθεί οι διακαστές, θα μπορούμε να βλέπουμε τα πατήρια μέσα στην πόλη, πώς κινούνται και να υπάρξει και αστυνόμευση και με ντρόν. Δηλαδή θα μπορούμε να, με τα ντρόν της Δημοτικής Αστυνομίας να υπάρχει αστυνόμευση βάσει της εφαρμογής.
0: Μια χαρά. Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
8: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας, που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι ιστορίες είναι διαθέσιμες στο bo.gr, στο Spotify και στο YouTube. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο της Make-A-Wish Ελλάδος και μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Λοιπόν, και υπάρχει κουβέντα που άνοιξε σχετικά με το να φορολογήσουμε τον πλούτο. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς συμφωνούμε να φορολογηθεί ο πλούτος. Να υπάρχει μια κοινωνική δικαιοσύνη και στα φορολογικά βάρη, αλλά γενικότερα και στη διανομή της ανάπτυξης. Δεν είναι οι πισίνες, τα κότερα ή τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Είναι και η μνήμη των πολιτών. Γιατί ακούω τους εκπροσώπους του κ. Τσίπρα που βγαίνουν και λένε για τον υπερπλούτο, για τα γρήγορα κότερα, για όλα αυτά. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η θεωρία, είναι η αξιοπιστία. Δηλαδή, τι έκανες, τι κάνεις, κυνήγησες ή δεν κυνήγησες και οι αριθμοί. Ακούμε για αφημί και λίγο μπερδευόμαστε. Έχω κοντά μου το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Είναι οικονομολόγος και πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Για να δούμε αυτό το θέμα και αυτό το θέμα. Κύριε Αλεξιάδη, καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και στο παρελθόν και είναι ένα θέμα της αριστεράς, όπου λέει αυτό να φορολογήσουμε τον πλούτο. Ναι, ποιο πλούτο. Και να παραθέτουμε και στοιχεία. Αν το να φορολογήσουμε τα κότερα, πόσα κότερα υπάρχουν. 17.000 κότερα, είναι επαγγελματικά, ιδιωτικά. Και τι φόρο μπορούν. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια συζήτηση όπου αυτή η έννοια της φορολόγησης του πλούτου είναι βέβαια σημαντική. Αλλά μετά αποδομείται μέσα από τους αριθμούς και προκύπτει μετά η αξιοπιστία ή η εμπιστοσύνη των πολιτών. Εσείς περάσατε από το κρίσιμο πόστο. Τι είναι αυτός ο πλούτος?
16: Να σας πω, ιστορικά αυτό έχει λυθεί από το Σύνταγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή του 1975. Από εκεί δηλαδή είναι σαφέστατο το τι πρέπει να κάνουμε με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, να μην γίνει να ανοίξουμε την κουβέντα, καθένας πληρώνει ανάλογα με τις δυνάμεις του. Τώρα, επειδή έχει ξαναρθεί στον πολιτικό διάλογο και στην επικαιρότητα όλη αυτή η συζήτηση, εγώ βλέπω στελέχη της Ελλάς, τα οποία δίνουν έναν αγώνα σε σχέση με την πολιτική παρουσία του κόμματος, να μην έχουν διαβάσει ακριβώς τον απολογισμό του έργου μας 15-19, όπου γίναν πάρα πολλά σε αυτό το τομέα, και να αντιπαρατίθεται με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πεδίο που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει από τα αποδυτήρια. Και το κάνουν με λάθος τρόπο. Το λέω με καλή προδιάθεση. Δεν είναι πολιτικός μας αντίπαλος η Ελλάς. Απλά θα πρέπει να διαβάσουν περισσότερο και θα πρέπει να μελετήσουν το τι έχουμε ήδη πει σαν ΣΥΡΙΖΑ και το τι έχουμε εξαγγείλει προγραμματικά. Γιατί για όλα αυτά σαν ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τα στελέχη που έχουν μετακινηθεί στην Ελλάς, έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.gr τεράστια προγραμματική υπερεξεργασία. Τώρα στο θέμα του πλούτου. Δεν πρέπει να αγγίξουμε τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Βεβαίως και υπάρχει πλούτος στα υψηλά εισοδήματα και περιουσίες που πρέπει να πληρώσει την αναλογία του σύμφωνα με το Σύνταγμα.
0: Να αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές, κύριε Αλεξιάδη. Δηλαδή, εδώ υπάρχει και αυτή η ιστορία που γίνεται ένα μπέρδεμα.
16: Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Υπάρχει ένας πίνακας που βγαίνει κάθε χρόνο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που δείχνει τα συνολικά φορολογικά έσοδα. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα από το 2019 κάθε χρόνο αυξάνουν, παρά την προπαγάνδα ότι μειώνουν φόρους. Ναι, μειώνουν επιμέρους φόρους, αλλά τα φορολογικά έσοδα, τα χρήματα που πληρώνουμε όλοι σε φόρους, αθρηστικά αυξάνονται. Γιατί αυξάνονται? Γιατί έχουμε τρομερή έμεση φορολογία και έχουμε χαμηλά εισοδήματα. Άρα εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι κυρίως στη μείωση της έμεσης φορολογίας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στη σύγχρονη οικονομία το ζήτημα δεν είναι υψηλή ή χαμηλή φόρη, είναι δίκαιη ή άδικη φόρη. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορούσε και πολύ καλά κάνει και τους διατηρεί και μάλιστα τους αυξάνει κιόλας.
0: Εγώ να το ρωτήσω.
16: Θέλουμε δίκαιους φόρους.
0: Δίκαιους φόρους, να το ρωτήσω διαφορετικά. Δηλαδή, αν πιάσουμε τα κότερα, θα καλύψουμε το πρόβλημα, δηλαδή των μισθών. Αν πιάσουμε αυτά τα 1500 αφημί που είπε πάλι ένας εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας.
16: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχει και το θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού.
0: Γιατί υπάρχουν και τα επαγγελματικά, υπάρχουν τα ιδιωτικά. Ποια είναι επαγγελματικά,
16: ποια είναι. Όταν έχεις ανταγωνιστικές αγορές όπως είναι η Βουλγαρία μέσω της Μαύρης Θάλασσας, η Τουρκία, η Αλβανία, η Ιταλία σε σχέση με τα επαγγελματικά κότερα, πρέπει να είσαι προσεκτικός στο τι λες. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και τα 1500 αφημί, αυτά που. Τι είναι αυτά τα 1500, εσείς δεν τα βρήκατε αυτά τα 1500 αφημί?
16: Πρέπει να σας το πούνε αυτοί που το βγάλαν στη δημοσιότητα. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάνει άλλες επεξεργασίες και έχουμε κάνει άλλες προτάσεις. Καλό τα στελέχη της Ελλάς, με αφορμή και τον αναγκαίο προγραμματικό διάλογο που πρέπει να γίνει στα πλαίσια της στήριξης.
0: Με ποιον να κάνετε προγραμματικό διάλογο?
16: Πρέπει να αποφασίσει η Ελλάς, θέλει διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Εμείς αποφασίσαμε να του στηρίξουμε. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε.
0: Μα εδώ ο συγγραφέας, κύριε Αλεξιάδη, του Μανιφέστου, είπε ότι είστε τοξικό κόμμα και έχετε κλείσει τον ιστορικό σας κύκλο και πρέπει να αυτοδιαλυθείτε.
16: Ποιος λέει, το κύριο Ιακαντάρης?
0: Ναι.
16: Μεγάλη μου τιμή, θέλετε να μπορέσετε να κανονίσετε ένα πεντάλεπτο διαλόγου με το συγκεκριμένο.
0: Θα το κανονίσω.
16: Έχω πολλές απορίες από το παρελθόν για τις θέσεις του. Δηλαδή για τη συμφωνία των Πρεσπών, εξακολουθεί να λέει αυτά που έλεγε. Αυτός και κάποιοι άλλοι βέβαια, αλλά κύριε Παναγιώτοπουλε, εγώ δεν θέλω να ανοίξω μέτωπο στην Ελλάς για να αλλάξουμε την Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, μα εσείς δεν ανοίγετε κανένα μέτωπο. Συγγνώμη, αυτοί ανοίγουν μέτωπο σε εσάς.
16: Αυτό γιατί είναι μεγάλο τους λάθος, διότι.
0: Λένε ότι πρέπει να αυτοδιαλυθείτε και λένε ότι είστε τοξικό.
16: Αν η Ελλάς έπαιρνε 33% στα γκάλα, θα το καταλάβαινα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να ενώσει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Και κάτι τέτοιο δεν βλέπω να γίνεται. Και με το να ανοίγει το ένα μέτωπο, το ένα κόμμα μέτωπο στο άλλο, κάνουμε καλό στον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε. Και γι' αυτό προσπαθούμε.
0: Κύριε Αλεξάνδη, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλετε να κάνετε. Όχι εσείς προσωπικά. Ο κύριος Φάμελος. Θα κατέβετε ή δεν κατέβετε? Τι θα γίνει τελικά? Θα πάρετε μια απόφαση?
16: Είστε σε αναστολή? Ναι. Υπάρχουν δύο αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες χρειάζονται σίγουρα και μεγαλύτερη ανάλυση, αλλά χρειάζεται και στην Κουμουνδούρου, κύριε Παναγιωτόπουλο, εγώ μιλάω σε εσάς και γενικότερα πάντα χωρίς να μασάω τα λόγια μου, χρειάζεται στην Κουμουνδούρου κάποιος να αναλάβει την ευθύνη και να πει, παιδιά, εγώ ανέλαβα το κόμμα στο τόσο της 100 και έχει πάει στο 1. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη κάποιος. Διότι εάν συνεχίσουμε αυτό, πού θα φτάσουμε, υπό το 0? Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι, να στηρίξουμε, να ενώσουμε, να συνεργαστούμε. Με ποιο τρόπο? Για παράδειγμα, στα προγραμματικά θέματα θα καταδεχθεί η Ελλάδα να συζητήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν συζητάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αλεξιάδη, νομίζω ότι έχουν απαντήσει οι εκπρόσωποι του κόμματος.
16: Δεν θα συζητήσει η Ελλάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα υπερασπιστούμε το έργο του Αλέξη
0: Τσίπρα? Όχι, δεν θέλουν, λέει.
16: 15-19.
0: Καμία συζήτηση με τις ηγεσίες των άλλων κομμάτων. Εμείς απευθυνόμαστε σε πολίτες. Αυτό λένε.
16: Όχι, όχι, δεν ζητάω, κύριε Παναγιώτη, δεν ζητάω αυτό. Δεν ζητάω αυτό. Αλλά βλέπετε εκπροσώπους της Ελλάδας που ιδρώνουν στα κανάλια για να υπερασπιστούν την περίοδο 15-19 και δεν το καταφέρνουν. Θα πρέπει λοιπόν να διαβάσουν περισσότερο. Υπάρχουν αυτές οι τεκμηριώσεις, υπάρχουν τα κείμενα. Όποιος δεν τα έχει μπορεί να τα διαθέσει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνετε, κύριε Αλεξιάδη, τώρα?
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίζει να αγωνίζεται, διότι εκφράζει ένα ιστορικό ρεύμα. Όσοι είχαν σχεδιασμούς να τον διαλύσουν, να τον καθυποτάξουν σε άλλες λογικές κτλ., ήδη απέτυχαν και θα αποτύχουν περισσότερο.
0: Κύριε Αλεξιάδη, κάτι τελευταίο, γιατί μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, το σχολιάσαμε. Είναι και πρώτο θέμα στην Καθημερινή. Το έλεγα και εγώ χθες. Επειδή όμως ξέρετε, είστε και οικονομολόγος, ήσασταν και αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, μπαίνουν, λέει, στο μικροσκόπιο οι κοινοί λογαριασμοί και τα εβάσματα στα παιδιά. Ενώ υπάρχει αυτό το αφορολόγιο των 800.000 ευρώ, ψάχνουν να βρουν αν έχουν δηλωθεί αυτά στο My Property. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που λένε, μα έχουμε ένα κοινό λογαριασμό με το παιδί μου. Το παιδί πηγαίνει, ας πούμε, σπουδάζει, τραβάει από αυτό το λογαριασμό. Θα βρεθώ τώρα να πληρώνω εξτρά φόρους επειδή δεν πήγα στο My Property?
16: Χωρίς να θέλω να παρέμβω στο έργο της ΑΔΕ, μια πολιτική συμβουλή. Ας αφήσουν τα ψηλολόγια και ας ασχοληθούν με τα μεγάλα. Αυτά είναι αστείο να ασχολιόμαστε ήδη με τα. Ή να
0: μα δεν έχουν τα στοιχεία συγγενών. Εντάξει, να υπάρχουν μεγάλα ποσά. Εντάξει, τώρα άμα είναι 500.000 και γίνονται μετακίνητα.
16: Κύριε Παναγιώτο, όταν ασχολιόμαστε με τα δώρα γάμου, με το πόσο έδωσε ο παππούς στο εγγόνι, με το τι έδωσε ο πατέρας στο παιδί κτλ., υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή, υπάρχει τεράστιο λαθρεμπόριο. Έχει αντικείμενο να ασχοληθεί η ΑΔΕ. Ας αφήσει τα ψηλολόγια και ας πιάσει τα μεγάλα ψάρια. Ειδικά αυτή την περίοδο που λόγω του τουρισμού βλέπετε το τι γίνεται στον τομέα της φοροδιαφυγής, νομίζω άλλη πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Αυτή είναι η πολιτική συμβουλή μας.
0: Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
16: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή. Δυναμικά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλεξιάδη. Λοιπόν, ο Φιλίπ μου λέει για το πάρκινγκ. Τα είπαμε για το πάρκινγκ σχετικά με τα πατίνια. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Πρόστιμα. Ο Δήμος διαχρονικά βάζει μόνο στα καταστήματα, γιατί δεν κόψαμε μια κούτα, γιατί βγάλαμε τα απορρίμματα 5 λεπτά αφού πέρασε το προμηθοφόρο. Σιγά μην πειράξουν τον τουρισμό. Ο Κώστας το λέει από το κέντρο. Η Ελένη μου λέει: εντάξει, ο εκπρόσωπος του Δήμου ήταν τουλάχιστον προκλητικός για μένα, τουλάχιστον που ως δημότης ταλαιπωρούμε καθημερινά από τα τουριστικά. Ούτε πρόστιμο τη στιγμή που έχω φάει κλίση, έχω παρκάρει σε θέση κανονικά και στο χρόνο που χρειάστηκε. Μια χαρά πάμε. Αν ενοχλούμε τους τουρίστες, να φύγουμε κιόλας, λέει η Ελένη. Ο Δημήτρης μου λέει: όταν ο κύριος Αλεξιάδης μιλάει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, να κάνουμε σε ποιους αναφέρεται? Στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και στα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα που προσπαθούν να εξηγήσουν το τι ακριβώς έγινε την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Για ποιο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε? Δεν υπάρχουν και δεν το έχουν καταλάβει. Εντάξει, όλοι αγωνίζονται για τη φανέλα, Δημήτρη μου, και νομίζω ότι. Παιδιά, επειδή θα έρθουν και νέα κύματα δημοσκοπήσεων τα τελευταία του καλοκαιριού, μία συμβουλή προς όλους, και ως πολίτες να αντιμετωπίζουμε τις δημοσκοπήσεις ως μία εκτίμηση που έχει όμως πολλούς άγνωστους χ στην εξίσωση του αποτελέσματος, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Αν βγαίνουν τα εκλογικά αποτελέσματα από τις δημοσκοπήσεις, θα έχει τελειώσει η ιστορία.
17: Αλφα Πάτρας 94,4. Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
19: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Χαμός.
20: Ο χρυσός και το ασύλι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
21: Από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού, στην κατεύθυνση προς Σκαραμαγκά, όπου τα οχήματα σχηματίζουν ουρά 1,5 χιλιόμετρου. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά. Επίσης, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσει 25 λεπτών από Φιλής μέχρι Κηφισίας, 15 λεπτές στην έξοδο Γιαλαμία. Στη λεωφόρο Κηφισού, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι στην κάθοδο και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στη Μεσογείο προς Κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, αλλά και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τη Μεσογείο, καθώς επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη. Η Τεχεράνη επανέλαβε σήμερα πως έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του ορμούς, παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι προχωρά σε αναστολή ορισμένων από τις κυρώσεις της, ειδικά στο πετρέλαιο, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πλήρες άνοιγμα των στενών του ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν πως αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, επανέλαβε πως τα στενά του ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και πως η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση τον τελευταίο μήνα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάνει στα 1,94 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,65 ευρώ ανά λίτρο, λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου Brent κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές διαμορφωνόταν στα 76,69 δολάρια το βαρέλι. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος ελέγχεται για τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής του σκανδάλου Αντώνιο Παντσέρη. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το ένταλμα θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος και σημειώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν στις 7 παρα 5 το πρωί τη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, σε εστιακό βάθος 15,2 χιλιόμετρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 54 περιφέρειες της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε πως το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον ως την Πέμπτη. Στην Ουκρανία, πάνω από 10 τραυματίες σε νέες επιδρομές της Ρωσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους Miami Heat, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Οι Bucks έλαβαν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Αντετοκούμπο, του Tyler Hero, Kel Elguer, Jaime Jaquez και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο draft. Στο πλαίσιο του Μουντιάλ, στις 8 απόψε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία, Γκάνα. Τα ξημερώματα Ιορδανία, Αλγερία 1-2, Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2, Γαλλία, Ιράκ 3-0 και χθες Αργεντινή, Αυστρία, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9 ακούτε Α989 και μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ. Ο Τάκης Χατζής έρχεται, είναι στην αίθουσα σύνταξη και ενημερώνεται. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Αν καταφέρουμε και να σας φτιάξουμε τη διάθεση, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Να λέτε πάλι καλά δηλαδή, γιατί ζούμε και σε συνθήκες μαεράκι. Που ακούστηκε, να έχουν οι άλλοι καύσωνα. Να έχει γίνει ο Σικουάνα βουλιαγμένη, χωρίς τα νερά της βουλιαγμένης, έτσι, δεν είναι δηλαδή τώρα να μπεις. Ναι, το βλέπεις αυτό, όσο και να ζεσταίνεσαι, λες ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Θυμάστε κάτι αθλητές που τους είχαν βάλει να βουτήξουνε. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε λοιπόν εδώ, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εμείς έχουμε δροσιά, έχουμε air condition, ελπίζουμε και εσείς. Αφού δεν έχουμε φτάσει ακόμα στους 44, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Στη ρύθμιση του ήχου θα είναι ο Τάσος Καλδυρανιάν όπως κάθε μέρα. Η Έλσα Ψαρίδη στη Διεύθυνση Σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και εσείς μπορείτε να μας καλείτε στο 212-214-800 να μας στέλνετε mail oner@alfaradio989.gr ή να μας στέλνετε SMS στο Viber στο 6 47 989 89. Εδώ είναι και ο Τάκης Χατζής.
1: Καλημέρα και από μένα λοιπόν.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Άλλοι δεν είναι.
0: Θες να πούμε για αυτούς που δεν είναι?
1: Όχι, παίρνουν τις δημοσκοπήσεις τώρα και οι δημοσκοπήσεις παίζουν ένα ρόλο. Εντάξει, δεν είναι. Είναι λίγο περίεργες οι δημοσκοπήσεις. Δεν τις εμπιστεύουμε ακόμα. Θα τις εμπιστευτώ το Οκτώβριο και μετά.
0: Πόσο πριν τις εκλογές θεωρείς ότι έχει νόημα μια δημοσκόπηση, πραγματικό νόημα?
1: Καμία
0: δηλαδή,
1: δημοσκόπηση δεν έχει νόημα.
0: Προμηνεί το αποτέλεσμα.
1: Εγώ από υποχρέωση τις λέω.
0: Καλά, όλοι από υποχρέωση τις λέμε.
1: Γιατί εντάξει, τώρα κάθε φορά πέφτουμε μέσα, σου λέει. Θα κερδίσει το τάδε κόμμα, το έχει κομμουνική σημασία, το κουκουέ, ξέρω εγώ. Και το βάζει από 28% ας πούμε, συν πλην 3 μονάδες. Δηλαδή, μπορεί να πάει και 25, μπορεί να πάει και 31. Δεν γίνεται.
0: Σου λέει μέσα πέσαμε.
1: Και πέσαμε
0: άσε,
1: μέσα.
0: Που μετά σου λέει είχα εγώ δημοσκόπηση που έδειχνε ακριβώς το αποτέλεσμα. Αλλά δεν θέλαμε να τη δώσουμε. Γιατί δεν θέλατε να τη δώσετε? Γιατί εντάξει. Δεν θέλαμε. Θέλαμε να δώσουμε την άλλη που δεν είναι ακριβίας.
1: Σε αυτή τη δημοσκόπηση που έχει βγάλει η interview τώρα είναι 2 μονάδες διαφορά το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το σύνομο, τον Μπερδεύει. Βλέπει με τον Τσίπρα. Εντάξει. Είναι η ελληνική λύση μετά. Είναι.

0: Χριστιανού, 5,4 με 4,5 το ΚΚΕ, 4 η Φωνή Λογικής, 3 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 2,9 το Μέρα 25, 2 οι Δημοκράτες, το λέω σωστά, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, το ΣΥΡΙΖΑ και έχει 10% να αποφάσεις εδώ και 28,1 είναι η Δημοκρατία. Κάπως έτσι είναι η δημοσκόπηση αυτή. Εγώ έχω την εντύπωση, βλέποντας τους πολιτικούς να μιλάνε και να δίνουν συνεντεύξεις, χρειάζονται ένα μάθημα, επειδή όλοι μας λέμε είμαστε λαϊκοί εμείς και είμαστε το Λαϊκό Κόμμα και κάτι τέτοια περίεργα, εντάξει, χρειάζονται μαθήματα, και ένα από τα μαθήματα μπορεί να είναι μουσικό μάθημα. Mm-hmm. Έχω δύο μουσικά μαθήματα να τους κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι εγώ, η ζωή η ίδια, όπως αυτό για παράδειγμα.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έβαλα γιατί το λέω πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς οι πολιτικοί δεν έχουν εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Δηλαδή το πιστεύω αυτό χτες. Αφορμή αυτό που λέω, Αθηναίδα, είναι χτες η συνέντευξη που μου έδωσε, που παραχώρησε εκεί στο Talk, στο Mega News και στο One, ο Γιάννης Λοβέρδος, ο υπουργός εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και παλιός φίλος και παλιός δημοσιογράφος, όταν μου λέει ότι το Deliveras είναι ένα πολύ αξιόλογο επάγγελμα, κονομάνε πολλά λεφτά και όσοι παρακαίνουν delivery είναι πλούσιοι. Δεν ξέρω τι αχταρμά έχει το κεφάλι του καθένα. Τι αχταρμά έχει το κεφάλι του καθένα, δεν το ξέρω. Αλλά δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα.
1: Απομακρύνονται οι άνθρωποι τόσο εύκολα από την κανονική ζωή?
0: Απομακρύνονται γιατί ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Πολύ διαφορετικό. Το έχω πει. Αυτοί που ζουν στα Υπουργεία, και το λέω με τα λόγου γνώση και το ξέρω, δεν ζουν αυτό που ζούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Είτε κάποιος έχει τον τρόπο του, είτε δεν τον έχει. Όταν ζει στην καθημερινότητα, είναι αλλιώς. Αυτοί δεν ζουν στην καθημερινότητα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι.
0: Η καθημερινότητα ξέρεις ποια είναι σε αυτούς, Αθηναίδα. Να πηγαίνουν στις εκλογικές περιφέρειες, να χαιρετάνε τους δικούς τους ανθρώπους και να νομίζουν ότι είναι βασιλιάδες.
1: Απλώς ξέρεις τι. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τις δυσκολίες ενός ντελιβερά. Έτσι. Ο άλλος δουλεύει μέσα στον ήλιο, ταλαιπωρείται. Τι λεφτά θα βγάζει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει delivery? Πώς εμείς το καταλαβαίνουμε και από ένα σημείο και μετά χάνεις κάθε επαφή?
0: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι είναι αυτό που έχω επιλέξει, γιατί έχω επιλέξει δύο τραγούδια τέτοια, γιατί ως τρίτο για να τριτώσει έχω κάτι άλλο.
1: Τριλογία δηλαδή.
0: Τριλογία έχω σήμερα, ναι, τριλογία, πως Αλμοδοβάρ να πούμε. Αλμοδοβάρ, αυτοί κάνουν τριλογίες. Αλμοδοβάρε και τέτοια να πούμε, Βανίκας και αυτοί. Λοιπόν, τον έχουμε αργότερα. Λοιπόν, αυτό επίσης είναι ένα τραγούδι που έχω διαλέξει για να καταλάβουν τι σημαίνει η ζωή. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν τους μιλάς για την ακρίβεια, ξεκοιτάνε σαν μαλάκες. Δηλαδή, ρε φίλε, εδώ γίνεται της κακομοίρας. Έχεις καταλάβει ότι η ακρίβεια δεν είναι η ακρίβεια το πρόβλημα. Είναι η σκροκέρδια, είναι οι πολυεθνικές. Είναι οι εταιρείες εκμετάλλευσης. 16 δις ο τζίρος στην Ελλάδα, 31 ακόμα τόσο οι διαδικτυακές αγορές, 45,5 δις
1: οι φορείς τα καύσιμα,
0: μαύρα, δηλαδή άμα τα υπολογίσεις αυτό, ναι, είναι 100 δις τα οποία είναι
1: εξανεμίζονται από το μισθό του,
0: ναι,
1: του
0: και τον Αβραμόπουλο με τον μπλέιζερ, έλα πάμε.

0: Και για να κλείσω, Αθηναίδα μου, την τριλογία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι καταλάβανε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, κάποιοι που δεν ζουν σήμερα, δυστυχώς δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Καταλάβανε, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο συγκεκριμένος. Και βοηθήσανε τον κόσμο. Βοηθήσανε τον κόσμο με πρακτικές. Δεν λέω ότι ήταν στο Καλτερίμι, αλλά είχε καταλάβει αυτός ο συγκεκριμένος ηγέτης. Έλα.

Κρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας, που καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά. Απόψε απελευθερωνόμαστε. Είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας.

0: σταματήσω σήμερα εδώ.
1: Ήρθα κι εγώ για τον Παπανδρέου μου ήρθα. Το παλικάρι μου, τον Λεβέντη μου, τον Αντρέα που είναι όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης θα κάνει και ο συναξισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου μου πέρα τον Αντρέα την παίρνω.
2: Τι έγινε, εκλογικό κέντρο Πασόκ?
3: Όχι, είναι, είναι κόσμος που τον έζησε αυτό τον ηγέτη, που μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολιτικές διαφωνίες με τον Ανδρέα, αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει κάτι, το λάθος που κάνει σήμερα το Πασόκ είναι αυτό, να μην συνεχίσει το Πασόκ αυτό που ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος.
2: Αυτό που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων.
3: Τι να ξεκινήσουμε
2: έτσι,
3: από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να πούμε για το οικογενειακό δίκαιο, να πούμε για το εργατικό δίκαιο,
2: την ισότητα.
3: Την ισότητα των φύλων, την αναγνώριση εθνικής αντίστασης, την οποία αναγνώριση είχε αναγνώρισει
2: ο Καρμανίστρα. Τη στάση του Ανδρέα στα εθνικά θέματα.
3: Εθνικά, αν ακούσετε τι έλεγε για τα Σκόπια ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα δακρύσετε σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Έτσι.
2: Και την αποφασιστικότητά του.
3: Και την αποφασιστικότητά του με τους ξένους ηγέτες. Είχε πάντα συνομιλούσε με ανθρώπους της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, με το Τσικιστές κυρίως. Ο Πάμπλο ήταν σύμβουλός του. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε, γνώριζε τι ακριβώς γίνεται. Έκανε και αυτό στα δικά του λάθη, βέβαια. Εννοείται δεν ήταν Άγιος, αλλά όμως ήταν ηγέτης. Ο Φωτήλας, ο συγχωρεμένος, τον οποίον απέλησε, θυμόστε όλοι στο αεροπλάνο. Πρέπει να σας πω το story. Ο Φωτήλας, κυρίες και κύριοι, ήταν το alter ego του όταν κατέβηκε στην Πάτρα ο Ανδρέας Παπανδρέου για να είναι υποψήφιος βουλευτής πριν από τη δικτατορία το 1965. Ο Φωτήλας λοιπόν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα του, τον πήγε πατρινός. Ο άλλος τον πήγε δεξιά-αριστερά κτλ. Και ο δάσκαλός μου στη δημοσιογραφία, ο Θανάσης Ογκώβας, του έγραφε τις ομιλίες. Παρόλα αυτά το Φωτήλα τον απέκλεισε στο αεροπλάνο. Γιατί έκανε λάθος. Ή έτσι νομίζαν ότι έκανε λάθος. Θέλω να πω ότι δηλαδή αυτοί είναι οι ηγέτες που έχουν άλλη στόφα. Δεν υπάρχουν. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το ίδιο. Ήταν ένας βουλευτής στην πρώτη Αθήνας, ο οποίος ήταν μνημοσυνάκια, το έχω ξαναπεί νομίζω, και κηδείες και τα άλλα. Βγαίνει πρώτος βουλευτής στην πρώτη Αθηνών και πάει και του λέει του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξέρετε, ήθιστε πριν από τη Χούντα, ο πρώτος βουλευτής στην πρώτη Αθήνας να γίνεται υπουργός. Εγώ θέλω το Υπουργείο Αθλητισμού, του λέει ο Αναγνωστόπουλος. Εντάξει, του λέει ο Κουφός. Εντάξει. Καλά, φυσικά δεν τον έκανε και στις επόμενες εκλογές δεν τον κατέβασε σε ψηφοδέλτια δηλαδή. Αυτοί είχαν αυτή τη λογική.
2: Νομίζω ότι και εμείς δεχόμασταν αυτούς τους ηγέτες. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα αν υπάρχει αυτό το έδαφος.
3: Όχι, και μπορεί
2: να μην αμφισβητήσεις χίλιες φορές μία απόφαση. Ναι. Να μην υπάρξει εσωκομματική φαγωμάρα για όλα τα πράγματα. Τότε ήταν πιο αποδεκτοί οι μεγάλοι ηγέτες.
3: Μάλιστα. Να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Δεν πάμε.
3: Τις φάγαμε λίγο γιατί για τον Ανδρέα δεν μπορεί να μαζέψει. Τις τριμώξαμε. Γιατί τον Ανδρέα δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι τώρα, τέτοια μέρα. Ήταν μεγάλος ηγέτης.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή
5: αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
8: Η φετινή τελική του πιο δύσκολου MasterChef θα ξεκινήσουν τη Βαρκελόνη.
9: Πάμε να το ζήσουμε.
10: Πάμε.
5: MasterChef εβδομάδα τελικού. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: κάτι να πει για ένα.
1: Εδώ
0: πολύ,
1: επιστρέψαμε.
0: Το άκουσα, εγώ το είδα το πώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάνω κάτι που έχω κάνει διάφορα ρεπορτάζ κατά καιρού, διάφορε έρευνε, αλλά αυτό είναι νομίζω ένα podcast που αξίζει πάρα πολύ να τα ακούσετε. Είναι Ιστορίες της Ελπίδας. Ιστορίες Ελπίδας λέγεται, στο pod.gr θα το βρείτε. Είναι συγκλονιστικές ιστορίες παιδιών που έπασχαν από καρκίνο, ο οποίος πλέον ειδικά στα παιδιά είναι ιάσιμος ακόμη και σε 85%. Όλα αυτά συνέβησαν γιατί δημιουργήθηκε η ελπίδα. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη ξεκίνησε κάνοντας δωρεά. Δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχε στην Ελλάδα καμία δομή για να νοσηλεύονται τα παιδιά με καρκίνο. Ξεκίνησε αυτό το έργο, το οποίο συνεχίστηκε για αρκετές δεκαετίες. Πρέπει να πω ότι και από την έρευνα προκύπτει ότι ήταν δίπλα στα παιδιά. Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανε μια δωρεά και έφυγε. Ήταν δίπλα στα παιδιά. Ακούστε τις ιστορίες, θα καταλάβετε τι εννοώ. Μιλούν και οι γιατροί, μιλούν και οι δότες. Γιατί είναι κάτι που μπορεί κάποιος να κάνει, να μπει σε αυτή τη τεράστια τράπεζα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, να γίνουν εθελοντές, να γίνουν, αν βρεθεί βέβαια ο συμβατός ασθενής, να δώσουν οι δότες μυελό των οστών, που είναι μια πάρα πολύ ακίνδυνη, πολύ πολύ απλή διαδικασία, περίπου σαν να δίνεις αίμα πλέον είναι, και να σώσουν μια ζωή. Όλα αυτά τα συζητάμε στο podcast Ιστορίες Ελπίδας. Ακούστε το, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ένας στους πέντε ανθρώπους κάποια στιγμή στη ζωή του θα προσβληθεί από καρκίνο. Όλοι γνωρίζουμε μια τέτοια περίπτωση. Κάποιοι όταν είναι νέοι, κάποιοι στη μέση ηλικία, κάποιοι αργότερα, κάποιοι πριν ακόμη γεννηθούν. Αυτές οι ιστορίες θα σας γεμίσουν ελπίδα και θα σας κάνουν να αισθανθείτε πολύ καλύτερα, γιατί στον κόσμο υπάρχει ανθρωπιά και υπάρχει ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Αυτό ήθελα να πω κατά καιρούς, θα σας το υπενθυμίζω. Τώρα βγήκε το πρώτο επεισόδιο, όταν βγάλω το επόμενο θα το ξαναπώ.
0: Ωραία λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ καλό το πρώτο επεισόδιο πάντως.
1: Ευχαριστώ.
0: Ελπίζω και τα υπόλοιπα να είναι το ίδιο.
1: Καλά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Ήμουν εκεί, λέει ο Δημήτρης, στο πεδίο του Άρεως. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, κύριε Χατζή μου. Καλημέρα, κύριε Τάκη, τι μας έβαλες και κλάψαμε πρωί-πρωί. Καλημέρα, ένας μεγάλος ηγέτης, Ανδρέας Παπαδρέου, λέει η Φωτεινή. Ο Γιάννης στέλνει η ομελέτα με λουκάνικα. Ναι. Ο Γιώργος μάλλον. Ο Λιώγας, ο Αλέξης μου λέει, με συγχωρείς, αλλά για τον Παπανδρέου διείστανται οι απόψεις. Προφανώς διείστανται οι απόψεις. Δεν είπα ότι όλοι πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Είπα όμως ότι με πάρα τα λάθη που γίνανε, όπως γίνονται σε κάθε διακυβέρνηση, υπήρξαν πράγματα τα οποία αλλάξανε συγκλονιστικά την κοινωνία. Τι να κάνουμε τώρα. Οφείλουμε πολλά στον Ανδρέα, λέει εδώ η Νέλη. Σε αυτόν έγινε επί των ημερών, δηλαδή μετέπειτα πορεία των πραγμάτων με την ανοχή του και όλη την ασυνδεσία όπως όλες τις έσχημες καταστάσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα, είπα τα λάθη, αυτό εννοούσα. Αχ, Τάκη μου, τι είπε, λέει ο Θόδωρος, τι υπέροχη τριλογία σου σήμερα. Δάκρυσα, είναι στενόχωρο και κρίμα να μην έχει πραγματική ελπίδα. Σήμερα πρέπει να εργαστούμε και να εμπνεύσουμε ξανά τον κόσμο με εκτίμηση Θόδωρος μπάλα μας. Να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Το θέμα είναι να πιστέψουμε και στους εαυτούς μας. Ο Μάο Τσετούγκ και έλεγε, ο ένας λαός στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις μπορεί να κάνει πράγματα. Όχι στηριζόμενος, το ίδιο ισχύει για εμάς τους ανθρώπους. Στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις μπορεί να κάνουμε πράγματα. Δεν μπορεί.
1: Αλλά φταίνει οι άλλοι.
0: Τι να κάνω,
1: κάτι μου φταίει συνεχώς. Υπάρχει αυτή η παθητικότητα τώρα στην εποχή μας.
0: Και όπως έλεγα νωρίτερα για αυτό το θέμα που είπα για το Λοβέρδο, για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, ο καπιταλισμός είναι χάρτινη τίγρης. Αν τον κυνηγείς και τον πολεμείς τον καπιταλισμό, θα το κερδίσεις το παιχνίδι. Αρκεί να το θέλει κάποιος. Δηλαδή οι κυβερνήσεις δεν το θέλουν. Καμία κυβέρνηση που πέρασε από το 1974 μέχρι σήμερα. Πέστε μια κυβέρνηση που έβαλε χέρι στις πολυεθνικές. Καμία. Καμία. Πέστε μου μια ποια κυβέρνηση απέκλεισε κάποια πολυεθνική από την ελληνική αγορά. Καμία. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά απορώ με τις κυβερνήσεις. Οι Ισπανοί, που είπα χθες το story σχετικά με το γεγονός ότι αυτή ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία, έχουν επέβαλαν για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τη γλώσσα τους να έχει την περισπομένη αυτή που έχει σε κάποια γράμματα. Δεν ξέρω ισπανικά.
1: Πώς γράφεται Ισπάνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Έχουν την περισπομένη. Εδώ έρχονται μηχανήματα από το εξωτερικό, σύγχρονα, που χρησιμοποιούν όλοι οι Έλληνες και δεν έχουν ελληνικές οδηγίες. Δεν έχουν ελληνικές οδηγίες. Έχουν μόνο στα αγγλικά, γερμανικά, κινέζικα, τουρκικά, κορεάτικα, τι να σου πω, μέχρι και ζουλού έχουν, ελληνικά δεν έχουν. Δεν έπρεπε οι ελληνικές κυβερνήσεις να πούνε στην...
1: Δεν είμαστε καλοί σε αυτά.
0: Να με συγχωρείς, να πούνε στην... στην τάδε εταιρεία, μην πω τώρα, στους Κινέζους, στους Αμερικάνους, στους Γάλλους που κάνουν εισαγωγή μηχανημάτων, να τους πούνε, ρε παιδιά, θα έχετε και οδηγίες στα ελληνικά. Δεν μπορεί να εισάγουμε μηχανήματα και να το πάρει ένας άλλος που δεν ξέρει αγγλικά. Δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει αγγλικά.
1: Όχι, βέβαια, γιατί είναι
0: υποχρεωμένος. Εντάξει, μην κοιτάς ο Τσίπρας που ξέρει, αλλά οι άλλοι μπορεί να μην ξέρουν.
1: Ο Δημήτρης Δανίκας είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, σε παρακολουθούμε.
0: Τι κάνουμε,
2: τι έγινε εδώ στο φεστιβάλ μουσικής στη Γαλλία?
0: Πώς είπατε?
2: Τι έγινε στο φεστιβάλ μουσικής, λέω.
0: Τι να κάνω?
2: Είδες τι έγινε στο Παρίσι, στην Γαλλία.
1: Α, που έγινε φοβερά έκτροπα.
2: Έκτροπα. Ρε τάκαρε, πού είσαι?
0: Εδώ ρε, είμαι, εδώ. Εδώ Μίμη μου, εδώ είμαι, Μίμη μου.
2: Μίμη, ναι.
0: Μίμη,
2: έγινε.
0: Τι διάβασα, ναι. Διάβασα. Έχει ξεφύγει ο κόσμος, το έχει καταλάβει.
2: Είδες τι έγινε.
0: Ναι.
2: Περιβαλισμός κανονικός, ε.
0: Ναι. Έχεις καταλάβει ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει ξεφύγει εντελώς? Το έχεις καταλάβει αυτό?
2: Ναι, έχει τελειώσει ο ορθολογισμός. Είναι στην αποχώρηση μεγάλη.
0: Ναι.
2: Και κρατεί παράνοια.
0: Εδώ έβλεπα αυτή την δολοφονία ενός τύπου που της τον νοικοκυρά του σκότωσε. Τι ήταν αυτή η κυρία?
3: Στην Κρήτη.
0: Ναι.
3: Στην Κρήτη,
0: να πούμε.
2: 106 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από σε 6 χρόνια μέσα.
0: Ναι.
2: Διαφωνώ με τον όρο γυναικοκτονία. Διαφωνώ.
0: Δεν έχει σημασία, ανθρωποκτονία.
2: Διαφωνώ, λέμε τον όρο.
0: Ναι, ναι, καλά.
2: Δηλαδή την είδος προς προστασία.
0: Ναι.
2: Είναι ειδικό είδος. Είναι ανθρωποκτονία.
0: Ναι.
2: Όχι γυναικοκτονία.
0: Τέλος πάντων. Αυτό ο καθένας.
2: Μια και κουβεντιάζουμε, μπήκε ο Κασελάκης στην επικαιρότητα. Ο Κασελάκης, ο οποίος λόγω της κουβέντας που έκανε με τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Που πήρες καμπαρετό.
0: Το πήρα, ναι.
2: Ναι, επειδή ο Κασελάκης λοιπόν είναι Αμερικανάκι αφελής, τον φάγανε λάχανο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους είχε πάει στο 15% και τον διώξανε, θυμάσαι?
0: Το πώς το θυμάμαι, μωρέ Δημήτρη.
2: Πότε τον διώξανε? Όταν μίλησε για μαύρα ταμεία.
0: Ναι. Όλοι, ξέρεις πώς είναι τα μαύρα ταμεία. Εγώ έψαχνα τον Ταμεία να μου μιλήσει, αλλά δεν εμφανίστηκε.
2: Ενώ είναι γκέι, είναι πολύ straight στο μυαλό του. Ναι. Ένα και να κάνω δύο.
1: Τι σχέση είχε επιλογή σεξουαλική με το πώς
2: σκέφτεται ένα άνθρωπο? Λέω, βέβαια, καλά κάνει, δικαίωμά του είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέω απλώς ότι στην επιλογή, στη σκέψη του, είναι πολύ αφελής ο μπαγκάζα.
0: Ναι.
2: Αμερικανάκι τελείως, ναι.
0: Να σου πω τώρα, εσύ τώρα.
2: Ήταν ωραία κουβέντα που έρχεται με τον Κυριάδη.
0: Ναι, το ξέρω. Εσύ τώρα ψηφίζεις, ας πούμε, ψηφίζεις. Υποστηρίζεις τον Κασελάκη, τώρα έχεις.
2: Όχι, είδα, στην επικαιρότητα ήταν βρεγαμάτο.
0: Εντάξει, πρώτα να μην σε ρωτήσω.
2: Ήταν μια ωραία κουβέντα. Τι είναι αυτή η κουβέντα? Είναι μια κουβέντα που θα έπρεπε να γίνεται μεταξύ των πολιτικών και των κομμάτων. Για μερικά ζητήματα που είναι θεσμικά και ουσιαστικά.
0: Όπως
2: και δεν την κάνω αυτή την κουβέντα.
0: Ναι,
2: να μπορεί να συμφωνήσουν σε μερικά απλοϊκά, απλά πράγματα. Ναι. Και δεν γίνεται αυτή η κουβέντα. Ναι. Και δύο χρόνια τώρα, ένα χρόνο που μιλάνε για προεκλογικά, είναι καταστροφή για τις επενδύσεις αυτό, Τάκη μου.
0: Το ξέρω.
2: Λένε οι επιχειρηματίες. Ένα χρόνο που βεριάζουμε τις εκλογές. Όχι να γίνουν εκλογές.
0: Για να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ας πούμε, εσύ πώς βλέπεις την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κυβέρνησε 4,5 χρόνια, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το σύστημα, απλό, το σύστημα απογοητεύτηκε και με τον Ανδρουλάκη, δεν τραβάει ο Ανδρουλάκη με τίποτα.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να έχει δύο πόλους και έχει βάλει τον Τσίπρα.
0: Ναι. Το σύστημα.
2: Το Τσίπρα. Μόλις το σύστημα, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή όταν λέει σύστημα, είσαι και εσύ ο σύστημα.
2: Σύστημα είναι και εγώ σύστημα.
0: Τι δεν είσαι εσύ.
2: Εσύ να δεις σύστημα που είσαι.
0: Εγώ τι σύστημα είδα.
2: Εσύ είσαι σύστημα καραμπινάτο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Καραμπινάτο είσαι.
0: Εγώ.
2: Και να πάει να δεις μια ωραία ταινία παρεμπιπτόντως.
0: Άμα την πλες εσύ δεν.
1: Εγώ είδα το Θανάσιμα Πλούσιος πάντως. Αυτό το είδα. Εντάξει.
2: Πολύ ωραίο, δεν είναι?
1: Ωραίο, είναι light, είναι, θα σας αρέσει.
2: Light, ρε παιδί.
1: Δεν είναι κανένα, δεν είναι οι βαριές κουλτούρες. Ένας τύπος που πρέπει να σκοτώσει τους συγγενείς του για να φτάσει στην κληρονομιά. Όχι, λέω, κάνω μόνο την περιγραφή, έκανα μόνο το τρέιλερ.
2: Η σκηνή με την. Πώς λένε την ηθοποιό αυτή, την κόρη τη Άντι Μακντάουελ.
1: Ναι.
2: Κούκλα, αυτή κούκλα.
1: Η Μάργαρετ Κουέλι.
2: Μπράβο, η Κουέλι είναι. Αυτή βάζει το πόδι βάζει τη γόπο πάνω στο τραπέζι.
1: Όλα αυτά γίνονται γιατί αυτή είναι εκπρόσωπος της Σανέλ.
2: Όχι, είναι κάτσε, κάτσε. Όταν
1: έχει
2: δεν
1: γίνει...
2: έχει λεφτά, αυτός εξαφανίζεται. Αυτή.
1: Όχι, όχι, λέω το εξής.
2: Όταν λεφτά εμφανίζονται.
1: Λέω κάτι για την ταινία. Για τα ενδυματολογικά της ταινίας, ότι η Κουέλη είναι πρέσβυρα της Σανέλ. Οπότε
2: ναι,
1: όλη η ταινία
2: μπράβο.
1: Έχει στηθεί γύρω από τον ντύσιμό της. Γιατί η Σανέλ.
2: Ναι, Σανέλ.
1: Η Σανέλ
2: πληρώνει. Τρομερή Σανέλ. Σανέλ.
0: Νούμερο 5. Ναι.
2: Το νούμερο 5, ναι, μένει μόνο.
0: Κοκό Σανέλ, λοιπόν. Η οποία έφτιαχνε καπέλα και έγινε ναι. αυτό που έγινε. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχουμε εκλογές, θα έχουμε το 27, λέει ο Μητσοτάκης. Θέλω έτσι μέσα από το δικό σου.
2: Το 27 θα γίνει, το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο, 7 Μαρτίου.
2: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Και εγώ, σου λέω 7 Μαρτίου.
2: Βάζω και στίγμα, κιόλα.
0: Και εγώ έχω βάλει 7 Μαρτίου.
2: Βάζω και στίγμα. Στο ένα μήνυμα.
0: Ναι.
2: Με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
2: Βάζει στίχημα ναι. να τη πει ότι θα πληρώσει δρομή σε περίπτωση που πάρει πάνω από 7%. Αν πάρει λιγότερο από 7%, να σου δώσει ένα χιλιάρικο. Πέσει τώρα, μπαγκάσα.
0: Δεν θα πάρει.
2: Εσύ να μην θα πάρει πάνω από 7%.
0: Η Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω.
2: Ματάει. Κυματάει, όχι, επειδή λέει ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αξιόπιστες.
0: Το έλεγε, ναι.
2: Δεν είναι σωστό αυτό όμως. Ξέρετε, είναι σωστό γιατί οι εταιρείες. Πολύ δερμιώτης. Οι εταιρείες αυτές βγάζουν λεφτά από τις πολυεθνικές. Από την Procter & Gamble. Δεν βγάζουν λεφτά από τα κόμματα. Εάν λοιπόν δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία που φέρνουν και τα μαγειρεύουν, θα χάσουν πελατεία.
0: Ναι, έχει μια λογική αυτό. Εσύ δεν μου λες αυτές, εγώ λέω και έχω γράψει ναι. κιόλας ότι σε αυτές τις εκλογές, σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση που ναι. την περιμένουμε 7 Μαρτίου όπως έχω πει εγώ του 27,
2: ναι, ναι.
0: έτσι πιστεύω εγώ τώρα τι να κάνουμε.
2: Ναι.
0: Δεν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Θα μπούμε σε μια τροχιά περιπέτειας, θυμίστε αυτό που σου λέω.
2: Αυτό που λες, το σκεφτούν πάρα πολύ που θα πάνε να ψηφίσουν και βρίσκουν τον Κυριακό. Την τελευταία στιγμή θα πούμε άστο να το ψηφίσουμε τώρα. Έτσι θα πάμε στο χάος. Αυτό είναι το επιχείρημα του Κυριάκου.
0: Στο χάος δεν θέλει να πάει κανείς, γιατί δεν θέλει να το διαχειριστεί κανείς το χάος.
2: Όχι, λέω οι πολίτες. Θυμωμένοι, πολύ θυμωμένοι. Τους ρωτάω από εδώ και από εκεί. Μιλάνε άσχημα πολύ για την ακρίβεια, Λουκάρη. Η ακρίβεια είναι το θέμα το μεγάλο.
0: Ναι, έχω πει πολλές φορές και το λέω και σε εσένα.
2: Αλλά δεν
0: τώρα.
2: Είναι στάκι μου όμως ότι οι φορολογούμενοι, τι δηλώνουν οι μικρομεσαίοι. Για πες μου τι δηλώνονται, δηλώνουν 3.500. Το χρόνο, ξέρω να τα λέω. Πόσοι δηλώνουν πάνω από 100.000 ευρώ.
0: Λίγοι.
2: Πόσοι Έλληνες δεν περίμενουν δηλώνουν.
0: Λίγοι.
2: Λίγοι, λοιπόν, επομένως, πού θα βρει τα λεφτά, πού θα βρει τα λεφτά ο Κυριάκος. Ναι. Αναγκάζεται με το ΦΠΑ λοιπόν και με τους ίδιους φόρους.
0: Ναι.
2: Γιατί την πληρώνουμε εμείς διπλά. Εμείς που φορολογούμαστε κανονικά, γιατί είμαστε μισθωτοί, πληρώνουμε και αυτό και το άλλο και τον έμεσο φόρο. Και οι άλλοι κάνουν γλέντι κανονικά. Λέει δηλαδή ο Χασάπης, ο Μανάβης, 3.500 ευρώ το χρόνο. Αυτός πληρώνει. Δηλαδή ζει με 300 ευρώ το μήνα.
0: Αυτό είναι αδικία για τους ανθρώπους που είναι μισθωτοί και με χαμηλούς μισθούς.
2: Δεν το λες όμως στην εκπομπή σου. Πώς αυτό να πεις.
1: Αυτό όμως αφιερωμένη εκπομπή σε αυτό είναι.
0: Έχω πει 100.000 φορές για τους κλέφτες. Τι μου λες πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Είναι λίγη.
0: Τι ακούς από το Σάλτε, ακούς το πρωί.
2: Όχι.
1: Ίσα ίσα που λέμε ότι πρέπει επιτέλους για αυτές οι αποδείξεις που δεν μας δίνει κανείς από αυτές τις κατηγορίες τις γνωστές να αρχίσουν να μετράνε, να περνάνε στην εφορία.
0: Έστω ένα ποσοστό από αυτό. Ναι. Δηλαδή εντάξει, γιατί να σου πω κάτι.
1: Έχει τόσο και σου λέει τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη.
0: Ναι, όταν πάρω μια απόδειξη, Δημήτρη μου, και εδώ φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίει κανένας άλλος. Όταν πάω σε ένα γιατρό και μου πει 200 ή 150, χωρίς απόδειξη θα πω 150, αν γλιτώσω το 50, διότι αν πάρω την απόδειξη δεν περνάει πουθενά. Εάν δεν αποφασίσει λοιπόν στο φορολογικό σύστημα να προσθέσει τέτοιου είδους.
2: Το αμερικανικό λες, το αμερικανικό.
0: Στο περίπου. Δεν σου
2: το
0: λέει,
2: αμερικανικό
0: ναι,
2: έχει το αμερικανικό.
0: Ναι, ναι, να πει, όχι, στο λέω αλλιώς. Στα 200 που θα δώσεις, στα 100 στα φερό. Δεν σου λέω για τα 200. Θα την πάρω την απόδειξη. Αλλά άμα δεν περνάει πουθενά.
2: Ναι, θα βρει ο Έλληνας κάποια τρύπα. Το ξεπεράσει και αυτό.
0: Όχι, δεν είναι. Άμα το, το αυστηροποιήσουν το σύστημα και πάνε 4-5 φυλακοί, 10 για φοροδιαφυγή, τότε θα δει τι ωραία που είναι.
2: Μακάρι να πάνε. Το άλλο που λένε, και πρέπει να του απαντήσει αυτό που λέει το Πασόκ για ηλεκτρικούς μηχανισμούς στο σούπερ μάρκετ και για πρόστιμα. Εγώ σου κάνω την τι ξέρεις την Procter & Gamble.
0: Ναι, πώς δεν την ξέρω.
2: Έχω δουλέψει. Τη δεύτερη, ναι. Αυτή ελέγχει το 60% των προϊόντων.
0: Ναι.
2: Εάν της κάνει λοιπόν ένα πρόστιμο 1 εκατομμύριο, 2, 3, θα παλέψει τα παπούτσια. τα βγάζει σε κλάσματα θερολέκτρων.
0: Ακριβώς. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι καπιταλισμός.
0: Αλλά ρώτησα εγώ.
2: Την οικονομία.
0: Περίμενε, όταν περίμενε, σου λέω, περίμενε να ακούσεις αυτό. Όταν η Νεστλέ μας έκλεβε με το παιδικό γάλα που ήταν 1000% παρά.
2: Να κάνουν αποκατάσταση.
0: Όχι, η κυβέρνηση οφείλει να τους πει μαγκές.
2: Περίμενε, η κοινωνία δεν κάνει αποκατάσταση.
0: Ναι, υπάρχει, αυτό, δεν υπάρχει, ρε μεγάλε, σου λέω.
2: Ρε μεγάλε.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι τεράστια, τρομερά. Έλεγα, εγώ έγραφα. Μην πηγαίνετε στα νησιά. Να πηγαίνετε στο Μελβόνισο.
0: Ναι,
2: όχι, πηγαίνετε στα νησιά.
0: Ναι,
1: και θα γίνει κάτι άλλο χειρότερο. Θα αρχίσουν να πηγαίνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Γιατί κάθονται και σκέφτονται και τα βάζουν κάτω και σου λέει με συμφέρει.
2: Όχι, λέω το εξής, Αθήνα, είδα ότι αφού πηγαίνεις και το αγοράζεις.
1: Ναι.
2: Λογικό είναι να ανεβαίνουν τιμές. Όταν δεν το αγοράζεις όμως και τα αυτοκίνητα, μην πηγαίνεις με το αυτοκίνητο σου. Πάρε τα μην. Εκτός και το ανάγκη.
1: Ναι, κάτι,
2: να
1: δεν είναι εύκολο αυτό
2: το πράγμα. Να πάει βενζίνη. Κατάλαβες. Σε έρθει μια κοινωνικός. Κοινωνική διαμαρτυρία από οικοτάζ. Δεν το κάνει αυτό ο Έλληνας.
1: Με τίποτα.
2: Το κρέας ανεβαίνει, μην αγοράζει να φοβάμαι κρέας.
1: Ναι, δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές από αυτήν την εποχή.
2: Αυτό είναι βασικό. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν είναι μόνο όλα να περιμένουν Έλληνες από την κυβέρνηση, από το κράτος. Μα δεν φταίει το κράτος για όλα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν γίνεται να γινόταν. Είναι οικονομία.
0: Δεν μ' άφησε να σου πω. Όχι, περίμενε. Όταν έγινε η ιστορία με την Εστλέ, αφού δεν υπάρχει κίνημα λαϊκό απέναντι, καταναλωτικό εννοώ απέναντι
2: στην Γερμανία υπάρχει.
0: Α, περίμενε. Όφιλε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, γιατί ο ίδιος είχε κάνει τη δήλωση, να πει στην Εστλέ για 6 μήνες: δεν εισάγει τίποτα στην Ελλάδα, έχει τελειώσει. Τι πρόστιμο σου βάλω 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια είναι σαν να σου δίνω εγώ 3 ευρώ. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Δηλαδή, άμα δεν στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις που έλεγε και ο Μάο Τσετούκ, Δημήτρη μου, μίμη μου, δεν κάνουμε τίποτα.
2: Δεν έχει να κάνει να απαγορεύσει την. Την πρόκειται να κάνουν.
0: Όχι.
2: Τι να κάνει, τι να
0: κάνει. Τα προϊόντα Nestlé δεν θα πωλούνται στην Ελλάδα για 6 μήνες.
1: Και πιστεύει.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Σόπα ρε που δεν μπορεί να γίνει.
2: Ο δεν μπορεί να γίνει.
0: Σόπα καημένο.
1: Θα ήταν εντάξει με αυτή τη φοβερή έλλειψη.
0: Ε?
1: Θα ήταν εντάξει με αυτή τη φοβερή έλλειψη.
2: Αρέσει πολύ αυτό, ρε.
1: Την επόμενη μέρα που θα τρώγε
2: το.
0: Τι πε.
2: Από τη μια μεριά είσαι με τον καπιταλισμό. Μετά πα στον κομμουνισμό.
0: Δεν είμαι με τον καπιταλισμό. Εσύ είσαι καπιταλιστή. Εγώ τι καπιταλιστή είμαι. Εγώ ένα φτωχό δημοσιογράφο είμαι, εσύ είσαι πλούσιο.
2: Ναι.
0: Εγώ τι
2: εγώ
0: είμαι.
2: Πλούσιο, τι πλούσιο είσαι.
0: Πολλά τα λεφτά.
2: Τίποτα δεν έχω ερμάσει. Ναι. Ούτε σπίτι έχω δικό μου.
0: Γιατί έχω εγώ.
2: Στο νίκημενο.
0: Και εγώ στο νίκημενο.
2: Ε, α, λοιπόν, τι είναι τώρα.
0: Ναι.
2: Η
0: Αθηναίδα έχει λεφτά, εντάξει.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Αλλά είναι τσιγκούνα, τα μαζεύει, είναι φραγκοφόν.
1: Ακούω, πράγματα.
0: Να σου πω τώρα, πρέπει να μια καλή ταινία πάνω να δούμε. Για να μην πάω δηλαδή.
2: Είπα, το Θανάσιμα
1: Πλούσιο. Σας αρέσει αυτό.
0: Το Θανάσιμα.
2: Σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Θανάσιμα Πλούσιο.
2: Πολύ θανάσιμα καλό πλούσι.
1: Είναι. Πολύ, πολύ καλό.
2: Θανάσιμα Πλούσιο, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πλάκα δηλαδή.
0: Οδύσσια.
2: Την Πέμπτη βγαίνει μια ελληνική κομμωδία καταπληκτική.
0: Ποια είναι αυτή.
2: Τελείως ιδιαίτερη. Λέγεται η σφαγή, η μεγάλη σφαγή των Καπία Λίμου. Δεν πλάκα έχει. Δεν φαντάζει τα καρέ. Πέφτει σκάμα από τα γέλια.
0: Ποιος παίζει.
2: Είναι γυρίσει ένας Έλληνας με το όνομα Αθανάσιος. Όχι Θανάσιος, Αθανάσιος Τόμι, σκλάβος.
0: Ναι.
2: Και παίζουν ερασιτέχνες. Και τρόφιμο με τον Καπί.
0: Ναι.
2: Συμμετέχει μέσα και ο Δήμος του Αλίμου.
0: Α.
2: Είναι απίστευτη ταινία. Έφτει κάτω από τα γέλια. Εντελώς διαφορετική από τις κομμωδίες ελληνικές.
0: Α, ναι.
2: Άλλο πράγμα, άλλο πήγαινε μέσα στο κατευθείαν.
0: Θα πάω να το δω, ναι. Παίζεις εσύ.
2: Και κάτι άλλο να σου πω.
0: Γιατί στα
2: το αριστούργημα τρόμου, το μεγάλο αριστούργημα τρόμου που ξαναβγήκε τώρα είναι τοξικό.
1: Πήγα και το είδα.
0: Πήγε και το είδα η
2: μαντάμα. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν
2: αυτό
1: υπάρχει.
2: Και το Rosemary's Baby,
1: ναι.
2: Το μωρό της δομάς, είναι δύο αξεπέραστες ταινίες.
1: Ποιο είναι πιο τρομακτικό, το Rosemary's Baby νομίζω.
2: Το Rosemary's Baby. Που δεν βλέπεις.
1: Τίποτα.
2: Ναι, είναι τρομερή ταινία.
0: Δεν μ' αρέσουν.
2: Ρωμάν Πολάνσκι. Τσάω, Παπίνο, Σαβίνο.
0: Ναι, γεια σου. Τσάω τούτη.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Στη μυαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Ιαλοτομή. Εφαρμογές υαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Πυρακάκης δηλαδή, καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 10, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Είναι πολύ, πολύ σημαντική η είδηση. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η πολιτεία δεν περιορίζεται στην απλή συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση. Προχωράει ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας μια λύση ευρύτερη, καθαρή και ουσιαστική για τους πολίτες, με τρόπο που έρει ουσιαστικά τις αμφιβολίες και εξασφαλίζει ενιαία εφαρμογή για όλους. Η νομοθετική πρωτοβουλία επιλύει ένα κρίσιμο ζήτημα που ανέκυψε κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης και αποσαφηνίζει πέραν κάθε αμφιβολία τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας κατοικίας. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μέτρηση μείωση της μηνιαίας επιβάρησης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρηση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το αναδρομική για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης, οικονομικό μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Πράγματι, νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη που θα μπορούσε να περιμένει κάποιος. Γιατί αυτή η ρύθμιση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα εφαρμόζει καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δηλαδή δεν εξαιρεί κανέναν, δεν δικαιώνει μόνο αυτούς που προσέφτηκαν, αλλά όλους όσοι βρίσκονται στον νόμο Κατσέλη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και η ουσία όλη είναι αυτή που ανέφερες και εσύ, Τάκη, λίγο πριν. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής και αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον από τους συνεπείς οφειλέτες. Άρα ουσιαστικά αν ήθελε κάποιος να βάλει σε 4 points αυτή την νομοθετική ρύθμιση, θα έλεγε ότι πρώτον εισάγει μια νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις, δηλαδή που φτύνουν αίμα για να πληρώνουν κάθε μήνα τις δόσεις τους. Ένα. Δύο, πλέον καθιερώνει ότι οι τόκοι υπολογίζονται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, και αυτό το πράγμα μειώνει δραστικά το συνολικό κόστος, και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Η ρύθμιση προβλέπει αναδρομική αναγνώριση των ποσών που καταβλήθηκαν επιπλέον τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία θα συμψηφιστούν ως αποπληρωμένο κεφάλαιο, άρα ταχύτερη εξόφληση της οφειλής, καλό και αυτό για τους οφειλέτες, και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται και νέες δικαστικές προσφυγές και πιθανές αδικίες. Δείτε ένα παράδειγμα που προλάβαμε να φτιάξουμε εδώ, μας βοήθησαν και οι άνθρωποι από το Υπουργείο για να έχουμε μια ασφαλή αποτύπωση. Αν πάρουμε ένα δάνειο υπόλοιπο οφειλής 144.000 ευρώ με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, έδινε 731 ευρώ δόση το μήνα για 300 μήνες, η επιπλέον τόκη ήταν γύρω στους 75.000, 74.850. Με τη νέο μέθοδο, ακούστε, τα 731 ευρώ γίνονται 483. Από αυτά τα 482 ευρώ είναι κεφάλαιο. Μόνο ένα ευρώ είναι τόκος. Ουσιαστικά αυτός ο δανειολήπτης ωφελείται σημαντικά. Όσες δόσεις απομένουν θα μειωθούν από 270 σε 255. Η τελευταία δόση θα είναι πολύ...
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ο χρυσός και το ασήμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
0: Τον Τάσο Πασκαλιάδη.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η πολιτεία δεν περιορίζεται στην απλή συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση. Προχωρά ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας μία λύση ευρύτερη, καθαρή και ουσιαστική για τους πολίτες, με τρόπο που έρει οριστικά τις αμφιβολίες και εξασφαλίζει ενιαία εφαρμογή για όλους. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή. Η εικόνα από τους δρόμους καθυστερεί στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Δεκάλεπτες καθυστερεί στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα καθυστερήσεις αποδοκής Πλακεντίας ως Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Ενημητού αποδοκής Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισού στο Περιστέρι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον Άλιμο. Το Ιράν επανέλαβε σήμερα πως έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για αναστολή κυρώσεων, ειδικά στο πετρέλαιο, αλλά και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για το πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν αναμένεται σήμερα στο Πακιστάν, ενώ ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα περιοδεύσει από σήμερα ως και την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Στόχος του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να κατευνάσει τις ανησυχίες γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, στην οποία κατέληξε η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, και να τους πείσει πως είναι μια καλή συμφωνία. Οι ηγέτες της περιοχής του κόλπου ανησυχούν πως η Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν το Ιράν και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα εξάλλου αρχίζουν στην Ουάσιγκτον οι πολιτικές και στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στη χώρα μας καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση τον τελευταίο μήνα, με τιμές τιμή της αμόλυβδης να φτάνει στα 1,94 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,65 ευρώ ανά λίτρο, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα ήταν στα 76,69 δολάρια το βαρέλι. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος ελέγχεται για τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής του σκανδάλου Αντώνιο Παντσέρη. Ακολούθως, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος και σημειώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Μία και μόνη εξαιτής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που θα συζητηθούν αργότερα σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων, αλλά και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η ολονύκτια επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Έπεσε στο γκρεμό χθες στη διάρκεια πεζοπορία σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη. 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν στις 7 παρα 5 το πρωί τη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου σε εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές. Έρευνα για την απομάκρυνση του μνημείου για τον Αντώνη Καριώτη από το λιμάνι του Πειραιά ζήτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το μνημείο είχε τοποθετηθεί στην πύλη Ε3, στο σημείο όπου το Σεπτέμβριο του 2023 ο Αντώνης Καριώτης έχασε τη ζωή του όταν αποθήθηκε από μέλη του πληρώματος του Blue Horizon που βρίσκονταν στον καταπέλτη την ώρα του απόπλου με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί. Στην Γαλλία, κύμα καύσωνα πλήττει την χώρα. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Ανάμεσα τους 2 παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, ηλικίας 2 και 4 ετών αντιστοίχως. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν και το θάνατο άλλων 20 ανθρώπων από πνιγμό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί σήμερα 54 περιφέρειες της Γαλλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς. Στο Μουντιάλ, στις 8 απόψε, Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γκάνα. Τα ξημερώματα, η Ιορδανία Αλγερία 1-2, Νορβηγία Σενεγάλη 3-2 και Γαλλία Ιράκ 3-0. Χθες Αργεντινή Αυστρία 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και

Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσχερες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή του Πάντου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, ο οποίος είναι στέλεχος της νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζή.
0: Είναι και η κυρία Νέγκα εδώ, ξέρω αν έχει υπόψη σας.
2: Ναι.
0: Το
2: ξέρω. Καλημέρα σας, κυρία Νέγκα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κύριε Αθανασιάδη, παραπονεθήκατε ότι κάποιες δηλώσεις σας τις μοντάρουνε, σας κάνουν κοπτοραπτική κτλ. Γιατί παραπονεθήκατε? Κάποια πράγματα είπατε ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι.
2: Ξέρετε την ιστορία με τον Γόρεν Μπάφετ, τον Αμερικάνο μεγιστάνα?
0: Ναι. Όχι, δεν παρακολουθώ.
1: Μεγιστάνες
0: δεν παρακολουθώ. Αυτός είναι
1: ωραίος τύπος.
2: Γιατρότσκι, πέσα
0: μου.
2: Ναι, χαίρομαι που έχουμε την
1: ενδιαφέροντα.
2: Προκειμένου λοιπόν ο μεγιστάνας ο Αμερικανός είχε διαμαρτυρηθεί στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και είπε: είναι δυνατόν να φορολογείται εμένα λιγότερο από τη γραμματέα μου, λιγότερο από το θηρορό μου? Αυτός είναι 30% και εμένα με 17%. Λοιπόν, και ο Μπάρακ Ομπάμα τον παραχημοφόρησε την επόμενη χρονιά για την κοινωνική του ευαισθησία. Γιατί ανάμεσα στα άλλα είπε ότι η περιοχή μου θα την δώσω, θα την γυρίσω στην κοινωνία που μου την έδωσε, σε θεσμούς υγείας και παιδείας. Λοιπόν, αν τα έλεγε αυτά εδώ, σε αυτή τη χώρα, ο Γόρεν Μπάφετ θα τον εγκαλούσε εκεί, δεν θα τον παραχημοφορούσε, θα τον εγκαλούσε και θα, διότι θα χαλούσε την πιάτσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε αυτή τη χώρα, μόλις λες κάτι για να φορολογηθούν και οι έχοντες, αναλογικά και δίκαια, όχι παράλογα, δίκαια, να συνεισφέρουν κατά αναλογία με τους υπόλοιπους, αμέσως ξεσηκώνονται και οι πέτρες και γίνεται έγκλημα καθοσιώσεως. Λοιπόν, το ότι προβλήθηκε τόσο πολύ μια δήλωσή μου σχετική, το θεωρώ δείγμα των καιρών.
0: Υπήρχε ένα λάθος αυτή τη δήλωση, θα σας το πω αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Το λάθος ήταν το εξής, ότι αυτοί που έχουν τα σκάφη, εξήγησα και χτες, ότι οι περισσότεροι έχουν σημαία Λιβερίας ή σημαία Παναμά, κατά συνέπεια δεν μπορεί να τους πιάσεις. Δεύτερον, πολλοί από αυτούς επίσης έχουν εταιρείες ενοικιάσεως σκαφών, τουριστικές δηλαδή, με αποτέλεσμα να νοικιάζουν και τα σκάφη τους στον εαυτό τους. Ένα τρίτο είναι, γιατί αυτά συμβαίνουν, είναι στην πιάτσα, δηλαδή αν ρωτήσετε θα σας τα πούνε.
2: Αναμφίβολα, ναι.
0: Ναι, και ένα τρίτο είναι ότι οι εφοπλιστές, ας πούμε για παράδειγμα, τα έχουν εντάξει στο στόλο τους με αποτέλεσμα να υπόκεινται στη φορολογία των εφοπλιστών. Συνεπώς, δηλαδή έτσι όπως το θέσατε, συγγνώμη που το λέω, δεν σας κάνω.
2: Έχετε δίκιο.
0: Δεν σας κάνω εγώ μαθήματα, για όνομα του Θεού, εσείς μας κάνετε, καθηγητής είστε, αλλά. Δεν ήταν λάθος, δηλαδή έπρεπε να το έχετε πιο.
1: Και όλα είναι σχετικά, γιατί εδώ λέτε και.
0: Πιο εξειδικεύση
1: μια...
0: εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, βεβαίως μια δήλωση είναι γενική πάντα, έτσι.
0: Καλά.
1: Γιατί και η πισίνα τώρα, αν ένας άνθρωπος έχει μια έπαυλη, είναι διαφορετική η πισίνα το από κάποιον που έχει χτίσει ένα εξοχικό.
2: Λοιπόν,
1: και έχει κάνει μια πισίνα για να μπαίνουν τα παιδιά του μέχρι τη μέση και να πλατσουρίζουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα είναι σχετικά, έτσι.
0: Ναι, για να
2: ακούσετε ελληνικά. Πράγματι, τα παραδείγματα δεν ήταν τα πιο επιτυχή. Αυτό όμως η ουσία παραμένει. Ποια είναι η ουσία? Ότι αν δείτε την κλίμακα των εισοδημάτων, μέχρι το 80% του πληθυσμού κινούνται από 0 έως 3 χιλιάρικα εισόδημα το μήνα. Από το 80% και μετά, το τελευταίο 20% εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη.
0: Έχετε δίκιο.
2: Άρα, ναι. Άρα με κάποιο τρόπο, θα τους βρουν τους τρόπους οι οικονομολόγοι.
0: Όχι, υπάρχει ένας εσείς είστε ιστορικός, ναι.

0: οπωσδήποτε, αλλά...
1: Αλλά θα το βρουν τον τρόπο.
0: Προσέξτε όμως μία λεπτομέρεια, την οποία έχω κριτικάρει και την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις που περάσανε. Τι κάνουνε? Ελέγχουνε με βάση τη φορολογική δήλωση. Εγώ το θεωρώ λάθος. Δεν κάνουν οικονομικό έλεγχο. Θα σας πω ένα παράδειγμα και θα ήθελα παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας. Εγώ είμαι μάστορας, χτίστης. Και έρχομαι, ας πούμε, και δηλώνω το χρόνο 8.000 ευρώ. Όμως, για να σας φτιάξω το σπίτι, τα παίρνω μαύρα τα λεφτά. Δεν έχω 8.000 ευρώ το χρόνο. Έχω 38.000 ευρώ το χρόνο. 40.000 ίσως και περισσότερα. Αυτός είναι ο κλέφτης του ελληνικού δημοσίου και ο κλέφτης του λαού για μένα. Έτσι, γιατί κλέβει εσάς που είστε μισθωτός, εμένα που είμαι μισθωτός, τον Τάσο, την Αφιναΐδα. Καταλάβατε. Αυτό δεν το ακουμπάει κανένας, ξέρετε, και αυτό με στενοχωρεί. Δηλαδή, οικονομικός ελέγχος δεν κάνει το κράτος οικονομικούς. Όχι από την εφορία τη δηλώνεις. Πήγαινε σπίτι να δεις σε τι σπίτι μένει αυτός που δηλώνει 8.000 ευρώ, βρε παιδί μου. Πόσα παιδιά έχει.
1: Αυτό ακριβώς είπαμε όμως.
0: Ναι, δεν είναι, καταλάβατε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Δηλαδή, είναι. Ναι.
1: Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Συμφωνούμε. Αυτό που είπαμε είναι ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει η κατανομή των φόρων να είναι δίκαια και να μην την πληρώνουν πάντα μια ορισμένη μερίδα του πληθυσμού. Οι μισθωτοί που δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Τώρα, τους τρόπους μπορούμε να τους βρούμε. Θα τους αναλάβουν οι ειδικοί σε αυτό να μας τους πούνε. Αυτό που συνεχίζω να επιμένω είναι ότι πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των φόρων. Να πληρώνουν αναλογικά όλοι με το εισόδημά τους. Να βρούμε τους τρόπους. Είναι η διαβίωση. Είναι μηχανισμοί ελέγχου που έχουν καταρρεύσει. Τι είναι?
0: Αλλά δεν υπήρξαν ποτέ, ξέρετε. Δεν υπήρξαν ποτέ αυτοί οι έλεγχοι. Δεν είναι ότι καταρρεύσανε. Δεν υπήρξαν. Δηλαδή, σας λέω, κύριε καθηγητά, ότι δεν γίνονται έλεγχοι οικονομικοί. Δεν γίνονται. Υπάρχει.
1: Ακόμα και σε κάποια πράγματα που γνωρίζουμε, για παράδειγμα, τα μερίσματα, τα περιβόητα, τα οποία φλογούνται μόνο με 5%, ας πούμε, από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Πήγαν σε μερίσματα με 5%. Είναι
0: μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν πάλι υπάρχει η εξής αδικία. Άλλο μια, γιατί μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε μια επιχείρηση με 10, άντε 12 υπαλλήλους. Μια αντίστοιχη μικρομεσαία επιχείρηση στο εξωτερικό, στη Γερμανία, είναι 250 εργαζόμενοι, που σημαίνει μεγάλη εταιρεία για εδώ. Άρα και σε αυτό πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση. Άλλο ποσοστό πρέπει να πληρώνει στο μέρισμά του ένας στην τράπεζα και άλλος ένα ποσοστό που έχει ένας μια εταιρεία μικρή αυτού του μεγέθους. Κατά συνέπεια...
1: Συμφωνώ και σε αυτό.
0: Ξέρετε που διαφωνώ εγώ σε αυτά τα θέματα. Στις οριζόντιες, στα οριζόντια μέτρα.
2: Είναι πάντα άδικα.
0: Πάντα άδικα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να εξετάζεις και να λες: ρε παιδί μου, αυτή είναι μια επιχείρηση μέχρι τόσο κέρδη. Εντάξει, αυτό σας πάρει 5%. Άμα η επιχείρηση όμως έχει ένα κέρδη 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια, θα φορολογείται διαφορετικά. Ναι. Δεν το κάνουν αυτό.
1: Εν προκειμένου, ας πούμε, για
0: αυτό. Δεν είμαι οικονομολόγος εγώ, αλλά αυτό που βλέπω είναι.
2: Όπως είναι
0: από
2: και
0: την
2: το
0: πιάτσα,
2: τεκμαρτό,
0: δηλαδή...
2: και το έχουμε πει πολλές φορές το τεκμαρτό.
0: Άδικο. Ναι, γιατί, δηλαδή... γιατί δεν μπορούν να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή, το κάνουν αυτό, έτσι.
2: Ναι, αλλά είναι άδικο.
1: Εμπροκειμένου, λοιπόν, μισό λεπτό
2: είναι
1: παρακαλώ. Είναι
2: όλες χρονιές το ίδιο.
0: Ναι, κύριε καθηγητά.
1: Εμπροκειμένου, ναι. Για αυτό που σας είπα ως παράδειγμα, μόνο σε ένα έτος 3 δισεκατομμύρια από τα υπερκέρδη των τραπεζών έφυγαν σε μερίσματα με 5% και μάλιστα. Τα περισσότερα από αυτά σε φαν στο εξωτερικό.
0: 4 δις είναι τα κέρδη. 4 δις.
1: Λοιπόν, 4 δις, εκ των οποίων τα 2.800 είναι μερίσματα. Λοιπόν, συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που θέλω να πω, μπορεί τα παραδείγματα να είναι ατυχή ενδεχομένως. Θα βάλουμε τους οικονομολόγους να βρουν τους τρόπους.
0: Δεν σας λέω ατυχή, επιτυχή, δεν σας κρίνω γι' αυτό. Αλλά σας λέω για το οριζόντια μέτρα. Αυτό να το λάβετε υπόψη σας. Που μιλάτε
1: θα
0: αναλάβουν
1: τους... υπόψη μας και έχετε δίκιο.
0: Δεν
1: θα
0: μπορεί.
1: Αναλάβουν οι οικονομολόγοι μας.
0: Δεν μπορεί.
1: Ο
0: κύριος Σκουλιαράκης έχει δώσει εξετάσεις. Ξέρετε κάτι, κύριε καθηγητά, ο Τσίπρας με τον οποίο συμπορεύεστε, ο Χουλιαράκης με τον οποίο συμπορεύεστε, αυτοί όλοι έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Δηλαδή ξέρουμε περίπου πώς βαδίζουν, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Κάθε νέα κυβέρνηση ακολουθεί σχεδόν τα βήματα της προηγούμενης με κάποιες αλλαγές. Αυτό είναι το δράμα που συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας πω το εξής. Αυτή την ώρα στη χώρα οι τράπεζες είχαν 4 δις κέρδη. Έτσι, τώρα είχαν 4 δισκέρβη. Εγώ έχω καταγγείλει και την Τράπεζα Πειραιώς και άλλες τράπεζες, οι οποίοι εκεί λοιπόν να βάλει το φόρο. Άστρο να πάρει 5%, αλλά μετά τη φορολογία. Δηλαδή, άμα του βάλει μια φορολογία τέτοια που πάρει τα λεφτά σαν κράτος, θα πάρει αυτό 5%.
1: Αν γινόταν αυτό που λέτε τώρα, δεν θα υπήρχε θέμα.
0: Δεν θα υπήρχε. Γιατί να μην τις φορολογήσει, δηλαδή τα 900 εκατομμύρια που βγάλει Πειραιώς.
1: Δηλαδή πως συμφωνούμε.
0: Βεβαίως συμφωνώ.
1: Αλλά γιατί τόσο θόρυβος.
0: Εγώ δεν έκανα θόρυβο. Εγώ δεν έκανα θόρυβο. Δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλοι, ούτε με νοιάζει. Εντάξει. Πάντως και μετά είναι και το φορολογικό σύστημα, κύριε καθηγητά. Το οποίο εντάξει είναι νομίζω άδικο, γιατί βάλε ένα φόρο 15-20%. 15% σε όλους, γιατί θα σας πω κάτι.
2: Και λένε να μην ότι... αλλάζει και να είναι και σταθερό να μην υπάρχει αστάθεια του φορολογικού μας συστήματος.
0: Γιατί προσέξτε τι μου λένε ακροατές τώρα, έτσι. Οι άνθρωποι που είναι στην πιάτσα, που είναι στην καθημερινή τριβή με την κοινωνία. Εάν πληρώσω 15% φόρο, όλοι το ίδιο, εγώ που κερδίζω παραδείγματος χάρη 100 δολάρια, θα πληρώσω 15%, που είναι 15 δολάρια. Εάν όμως κερδίζω 100.000 δολάρια, το 15% είναι πολύ περισσότερα δολάρια. Κατά συνέπεια, αυτό είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο σύστημα αυτό. Γιατί ανάλογα, αλλά δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, γιατί άμα σε πιάσω θα πας φυλακή.
1: Το πρώτο είναι αυτό που είπατε, ότι πρέπει να υπάρχουν αυστοί κανόνες του φοροδιαφυγής. Εγώ, μια και συζητάμε, αν έχετε 2 λεπτά, θα σας πω πίσω σε μια που φαίνεται πλέον μακρινή. Όταν στην Ευρώπη στηνότανε δεκαετία 50-60...
0: Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό να κάνω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με την ησυχία μας. Να φτιάξουμε λίγο...
1: Είμαι σε χώρο που πρέπει να φύγω όμως.
0: Συνεχίστε. Συνεχίστε. Θα δεις παρατείνω λίγο.
1: Λοιπόν, όταν στην Ευρώπη στηνόταν το κράτος, εκείνη την εποχή, ξέρετε, η Σουηδία, για παράδειγμα, το πρότυπο κοινωνικό κράτος, φορολογούσε την Volvo με 60% και η Volvo το δεχότανε γιατί υπήρχε η κουλτούρα του κοινωνικού κράτους. Τώρα φύγανε από την κουλτούρα του κοινωνικού κράτους. Έπεσε και το αντίπαλο δέος που ήταν τότε ο κομμουνισμός και δεν υπάρχει ο φόβος του κεφαλαίου. Με αποτέλεσμα τι να γίνεται, το κεφάλαιο να ζητάει διαρκώς φοροαπαλλαγές. Ναι, αλλά πόσες φοροαπαλλαγές. Κάτι πρέπει να δώσεις.
0: Σωστά. Λοιπόν, θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά που είχατε την καλοσύνη να μιλήσουμε και σήμερα μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής του Παντού Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι εκ των στελεχών του Αλέξη Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα Ελλάς, Αντώνη Σαμαρά. Όχι, δεν πάει εδώ. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δες το κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας και ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, καλημέρα σας. Τι γίνεται αυτός που δηλώνει εισοδήματα και έχει έλλειψη ενσύμων να αγοράζει ακίνητο 75.000, συγγνώμη, και με ένα φόρο 1.600 λόγω έλλειψη επαρκούς εισοδήματος, όπως λέει, το απολαμβάνει. Εντάξει, είναι ένα αυτό που έλεγα, ότι υπάρχει μια χήμα κατάσταση. Αθηναϊδά. Υπάρχει μια χήμα κατάσταση στα φορολογικά. Δεν γίνεται να έχεις φορολογία με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα φορολογικό σύστημα αχούρι.
2: Αχούρι, αδικό, ασταθές. Έτσι, δεν ξέρει ο άλλος αχούρι. Τι θα ξενερώσει.
0: Κάνε ρε παιδί μου, καλά λέει ο φίλος ακροατής. Βάλε μου 15% φόρο σε αυτά που θα μου μείνουν από αυτά που θα δηλώσω ότι χάλασα. Με αποδείξεις. Πάω στο γιατρό. Πήγε στο γιατρό η διοίκηση.
2: Πλέον είναι
0: 200 ευρώ. Ο γιατρός 200. Του έδωσε 200 η διοίκηση, πήρε αποδείξη.
2: Ναι,
0: και ας μην τη χρησιμοποιεί. Δεν έχει πάνω σου πατέρα.
2: Γιατί σου λέει δεν
0: είναι εμπαθημένη έτσι. Να σου λέει 200. Πάμε προχθές σε άλλο γιατρό 150.
2: Ναι, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν. Και γίνεται την ώρα που του λέει 200 με αυτό.
0: Και πήγα χθες που πήγα στο γεννηματά. Τσάμπα. Ούτε υπόνοια για φακελάκι ούτε τίποτα.
2: Θέλω να σου διαβάσω ένα χαρακτηριστικό μήνυμα που εξηγεί πολλά.
0: Προμηθέας.
2: Α, συγγνώμη, εντάξει, προηγείται.
0: Άρτον και θεάματα, τι κάνατε σήμερα για την πατρίδα, φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποφνίσκομεν, π.χ. γιος του. Εντάξει. Αβραμόπουλος, ψηφιάκι, χρήμα, ανατίναξη στην Κοζάνη των λιγνητορυχείων κλπ.
2: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα που εξηγεί πολλά πράγματα, πώς τα σκέφτεται ο πολίτης. Κυρία Νέγκα, εξηγήστε μου, λέει ο ακροατής, τι εννοείτε με το καταναλωτικό κίνημα, να βγούμε στους δρόμους έξω από τα σούπερ μάρκετ και την κυβέρνηση τι την πληρώνουμε, για χρονογράφους, τους πληρώνουμε. Το καταναλωτικό κίνημα δεν έχει πλακάτ, παιδιά. Δεν έχει διαμαρτυρήσει. Μπορεί να έχει και αυτό, αλλά είναι μια οργανωμένη συνειδητή συμπεριφορά. Στο πώς ψωνίζουμε και στο πώς καταναλώνουμε επίσης. Όχι μόνο στο πώς ψωνίζουμε. Έτσι. Και έχει πολλές πτυχές αυτό το πράγμα.
0: Γιατί εμένα μου είχε απαγορευτεί.
2: Δεν έχει καμία σχέση με πλακάτ. Και όταν αυτό γίνεται συνείδηση, έτσι, δεν χρειάζεται ούτε να είσαι στο σύλλογο, να μην είσαι στο σύλλογο. Υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Λες ότι εμείς δεν θα πάρουμε το απορρυπαντικό Νέγκα, γιατί ξέρεις κάτι, έχει κάνει αυξήσεις ένα σέντ. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί την έκανε ή ξέρω εγώ, μίκρινε τη συσκευασία. Το θυμάσαι αυτό που γινόταν. Μικραίνατε τις συσκευασίες και λέγανε ρίξαμε τις τιμές.
1: Εδώ μικραίνατε το σουβλάκι, παιδιά.
2: Λοιπόν, αυτά όταν τα λέμε εμείς είναι μεμονωμένα και δεν πιάνουν τόπο. Ο σκοπός είναι να πιάνουν τόπο. Αυτό είναι καταναλωτικό κίνημα.
0: Τα σουβλάκια από χαρτιά ήταν μικρά.
2: Όχι, η αλήθεια είναι, ξέρετε τι καταναλωτικό κίνημα είναι στα σουβλάκια. Είναι ο ηγέτης μας. Τον ακολουθούμε όλοι. Είσαι ο Ανδρέας Παπανδρέου του κινήματος σουβλάκια.
1: 30 χρόνια σήμερα.
0: Το βάλαμε, το παίξαμε.
1: Μα αυτό ήταν.
2: Εμείς δεν θα παίξαμε εδώ.
0: Ένα φίλος είναι φιλελεύθερη πολιτική, ο ενιαίος φόρος. Όχι, είναι για μένα, είναι η δίκαιη πολιτική. Διότι αν ο Τάσος δηλώσει 100.000 ευρώ και πληρώσει 15%, είναι 15.000. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Εάν δηλώσει
2: 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ, θα πληρώσει 15 ευρώ. Άρα δίκαιο είναι. Είναι απόλυτα δίκαιο. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που δεν πληρώνει φόρο. Μπορούν να βάλουν από ένα όριο και κάτω εισοδημάτων να μην πληρώνει καθόλου. Αυτό το δέχομαι.
2: Εντάξει, έτσι είναι ούτως ή άλλως.
0: Όχι, να μην πληρώνει καθόλου. Δηλαδή, από το εισόδημα τάδε, δεν μπορώ να το προσδιορίσω εγώ τώρα, θα το δουν οι ειδικοί, και κάτω αυτός καθόλου.
2: Υπάρχει αυτό.
0: Καθόλου, όχι 5%.
2: Δεν πληρώνουν
0: καθόλου
2: οι νέοι επίσης. Εντάξει, τώρα έχουν γίνει κάποια πράγματα.
0: Έχουν γίνει, αλλά δεν υπάρχουν αυτά, φιλαϊδά μου. Δεν υπάρχουν.
1: Αυτό όμως εδώ έχουν κάποιο δίκιο. Το ότι δεν θα πληρώνει κάποιος καθόλου, που είναι πολύ δίκαιο, κάποιος άλλος θα πληρώσει αυτό το κενό.
0: Όχι,
2: μα δεν λέμε, είναι μια χαμηλά τώρα
0: ίσως. Σε μια κοινωνία που σκέφτεται κοινωνικά και έχει κοινωνικές ευαισθησίες, κάπου πρέπει να ενισχυθεί ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα.
1: Ναι, για να ενισχυθεί αυτό δεν θα δημιουργήσει μια τρύπα
2: κάπου αλλού. Γίνεται αλλιώς, αυτή είναι η κοινωνία μας. Γιατί πληρώνουμε εμείς εισφορές, για να βοηθάμε και τους άλλους. Δεν είναι μόνο για να βοηθάμε τους εαυτούς μας.
0: Εγώ έχω πληρώσει τα ταμεία απίστευτα λεφτά. Για το συνταξιοδοτικό λέω και για το υγείας, έτσι, για την υγεία. Τεράστια λεφτά, τεράστια. Δηλαδή, άμα σου φέρω να δει τι έχω πληρώσει, ας πούμε. Δεν σου λέω ότι έπαιρνα λίγα, αλλά έχω πληρώσει και πάρα πολλά.
2: Θα τα πάρω όλα εγώ. Η καλή μισθή είναι άλλο ένα μισθό. Άλλο ένα μισθό κρατή και φόρο.
1: Να γίνει μια δίκαιη, πιο δίκαιη ανακατανομή λοιπόν. Εκεί είναι το θέμα.
0: Εγώ δεν σου λέω να πάμε με πρότυπα Σοβιετική Ένωση. Που απέτυχε, έτσι, γιατί ήταν σοσιαλιμπεριαλιστές και τα κάνανε μουσχεμα. Λοιπόν, ο Ανδρέας θα πει τώρα τη συνήθεια.
2: Ο Βίκτορ Σαμουήλ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νομού Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Αναδρομική ισχύ για τους συνεπείς δανειολήπτες και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το Ιράν θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο θα περιοδεύσει σε χώρες του κόλπου. Την ίδια ώρα εκκινούν οι συνομιλίες Ισραήλ-Ιράν στην Ουάσιγκτον. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Στο επίκεντρο η οπτικοακουστική κάλυψη σήμερα, οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν νωρίς το πρωί τη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Τουλάχιστον 8 νεκροί στη Γαλλία από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ανάμεσα τους 2 παιδιά που βρέθηκαν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είδες, δεν ξέρω αν άκουσες τη ρύθμιση για τα δάνεια.
1: Την άκουσα, είναι νομίζω σε πολύ θετική κατεύθυνση. Μάλιστα. Και ανακουφίζει πάρα πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει καμία ερμηνεία πια που λέγανε ότι πρέπει να ερμηνευτεί η απόβαση. Εφαρμόζεται όπως είναι.
0: Ο Αντώνης έχει να μας πει ένα νέο από το ΠΑΣΟΚ και τα σημαντικό θέλω να πω.
2: Λοιπόν, είναι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό πόσο κάνει την πλατφόρμα.
0: Η ψηφιακή απάντηση.
2: Λοιπόν, αντί για το πόσο κάνει, το ΠΑΣΟΚ προτείνει το Αγορά 360 μοίρες και θα είναι ένα εθνικό ψηφιακό σύστημα διαφάνειας τιμών και εποπτείας της αγοράς που θα παρακολουθεί όμως, ποια είναι η διαφορά, θα παρακολουθεί όλη την αλυσίδα της διαμόρφωσης των τιμών από τον παραγωγό έως το ράφι. Και θα λειτουργεί με αξιοποίηση δεδομένων open data, διαλειτουργικότητα και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και ύποπτα μοτίβα τιμολόγησης. Θα επεκτείνεται πέρα από τα σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα, στην ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και όλες τις βασικές δαπάνες.
0: Ωραία.
2: Ναι, κακό.
0: Όχι, καθόλου κακό. Όχι, γιατί. Καλό είναι και τα κόμματα να έχουν μια δημιουργική πράξη. Αυτό είναι σωστό. Αλλά ξεφύγουν λίγο από τις παρακολουθήσεις.
2: Πρωτασάρα είναι, δεν είναι τώρα.
0: Να
2: είναι...
0: ξεφύγουν λίγο από τις παρακολουθήσεις. Λίγο, να ξεφύγουν λίγο.
3: Εντάξει, τώρα κοίτα, τις τελευταίες μέρες για να είμαστε ειλικρινείς έχουν ξεφύγει.
2: Ναι, έχουν.
3: Εντάξει, δεν έχουμε ακούσει για παρακολουθήσεις τίποτα.
2: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να στείλουν κάποια τίποτα λουλούδια στο Δημήτρη Κερίδη. Είναι δύο μέρες τώρα και έχουν συσπυρώσει γύρω του. Όλο το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του Χαριδούκα τώρα. Έχει βγει από χθες.
0: Έχει άδικα, είναι υπέρ του Χαριδούκα.
2: Όχι, αλλά υπήρχε ένα θεματάκι. Βγήκε ο Κερίδης εχθές και τον είπε περιθώριο τίποτα. Σήμερα βγήκε το πρωί και τον είπε ότι είναι ο πιο αποτυχημένος και τα είπε μπροστά στο Χριστίδη, μπροστά στο Τσουκαλά, όπου πήρανε την μπάσα και έχει γίνει τώρα και έχουμε αυτό.
0: Δεν ξέρω ο Κερίδης γιατί το έχει πάθει αυτό.
3: Αδηγεί και τον εαυτό του τώρα αξιόλογος.
0: Είναι κάτι που παθαίνεις πολλές φορές.
2: Εκλογές έρχονται.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εκλογές έρχονται για πολλούς. Εκλογές έρχονται και για το Δέντια, εκλογές έρχονται και για το Βορύδη, εκλογές έρχονται και για άλλους πολιτικούς, για τον Συρίγο, εκλογές έρχονται για τον Πλεύρη, εκλογές έρχονται για τον Μαρκόπουλο.
2: Είναι το θέμα ο βαθμός ανασφάλειας.
3: Και η προσωπικότητα του καθενός.
0: Δεν είναι θέμα ανασφάλειας, είναι ότι σε πιάνει, τον έχει πιάσει συγγενικό. Συγγενικό και αυτό πρέπει να το έχει περάσει από Ρουσούμπελη. Να το έχει περάσει από Ρουσούμπολη, μετά από Πορνιόκο.
3: Τι, από τι πράγμα.
0: Πορνιόκο.
3: Τι είναι ο Πορνιόκος.
0: Πορνιόκο, είναι ασθένεια. Πορνιόκο, είναι ασθένεια, έχει πάθει Πορνιόκο, το καταλαβαίνω. Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε. Εγώ δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, θα μπορούσα να τον περάσω γενές 14, όχι για τον Δούκα. Για τη συμπεριφορά του δεν αρμόζει σε ένα κόμμα εξουσία αυτή τη συμπεριφορά. Δεν αρμόζει.
1: Πώς το σκέφτεσαι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Έτσι
1: είναι. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
0: Να κάνεις πολλές. Δεν δικαιούται.
1: Εκλογές για όλους. Είναι πάρα πολύ καλή ατάκα. Γιατί έχουν κάποια ανοιχτά θέματα. Και να θυμίσω ότι τις προηγούμενες ημέρες απαξίωνε το Ανδρουλάκη ο Γεωργιάδης και έλεγε θα τους καθαρίσει σαν αυγό Τσίπρας. Τώρα έρχεται λίγο ισορροπιστικά αυτό. Γιατί όταν λες θα τους καθαρίσει σαν αυγό, την άχρηστη ηγεσία. Αυτό λέει. Τώρα έρχεται ισορροπιστικά ο Κερίδης, παρόλο ότι χρησιμοποιεί μια γλώσσα ανεπίτρεπτη ενδεχομένως, εντάξει. Αλλά τι κάνει, απαξιώνει τον Δούκα και κερδίζει πόντους ο Ανδρουλάκης. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω κερδίζει πόντους ο Δούκας κατά τη γνώμη μου, διότι εντάξει, είναι δική σου ερμηνεία.
2: Καλύτερο δώρο δεν μπορούσε να του κάνει.
0: Του Δούκα.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή, που υποτίθεται ήταν λίγο στη γωνία, ήταν έτσι, τον είχαν απέναντι. Εδώ γράφανε.
0: Κοντά μα να διαγράψουν.
2: Ναι, εδώ λέγανε ότι είναι με ένα πόδι στο Τσίπρα, ότι τα έχει βρει έτσι, ότι περιμένει την έξοδο και τώρα έχει γίνει, είναι όλο το ΠΑΣΟΚ συσπηρωμένο.
0: Γύρω του.
2: Ναι, δώρο είναι αυτό. Καλύτερο δεν μπορούσε να γίνει.
0: Γιατί το έκανε δεν έχω καταλάβει ακόμα.
2: Μάλλον ούτε ο ίδιος, αλλά...
0: Δεν ξέρω. Δεν περίμενα ποτέ από έναν άνθρωπο με τη μόρφωση που διαθέτει ο κύριος Κερίδης, όχι Δεν λέω μόνο την πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά και την κοινωνική του μόρφωση, τη σχέση του με τους ανθρώπους. Εγώ το είχα για κύριο δηλαδή. Δεν περίμενα να ακούσω τέτοια πράγματα. Να μου λέει είσαι τίποτα. Μου θύμισε τον Μπάγκαλο, ας πούμε, το συγχωρεμένο.
2: Μα εκεί πήγε το μυαλό.
0: Ναι, εντάξει. Τι είπες, Ανδρέα.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν έχουν αποφασίσει στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη εκλογών, γιατί έχουν μπει σε full περίοδο προεκλογική, άσχετα από το θα γίνουν εκλογή, δεν έχουν αποφασίσει την τακτική τους απέναντι στα κόμματα της κεντροαριστεράς, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ποιον θεωρούν αδύναμο κρίκο.
0: Όχι, καταρχάς, αυτό είναι που λες αφορά τον Γερή, δεν αφορά όλη τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ξέρει ποιον έχει απέναντι της και ξέρει τι θέλει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, το πιστεύω ακραδάντως αυτό, θέλει απέναντί του τον Ανδρουλάκη, δεν θέλει τον Τσίπρα. Δεν τον ενδιαφέρει η περίπτωση Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει να του προσάψει τίποτα. Είναι δύσκολος παίχτης. Δεν το καταλαβαίνουν πολλοί αυτό. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Έχει κυβερνήσει και έχει κάνει πράγματα. Και θετικά και αρνητικά.
2: Ο Τσίπρας για κάποιους θεωρείται ο βολικός αντίπαλος.
3: Δεν πρέπει να το σκέφτεσαι έτσι ποτέ. Εγώ,
0: δεν είναι έτσι όμως.
3: Δεν πρέπει ποτέ να σκέφτεσαι και να υποτιμάς τον αντίπαλό και να νομίζεις ότι μπορείς να επιλέξεις. Γιατί είναι και θέμα στιγμής.
2: Έτσι.
3: Και δεν ξέρεις και ο κόσμος πώς σκέφτεται.
2: Αυτά δεν τα έχει πει ο Μητσοτάκης, έτσι. Αυτά είναι ερμηνείες που είναι πάνω στο τραπέζι. Ξέρεις τώρα. Λίγο καφενείο, λίγο διάδρομο.
3: Στα καφενεία τα εσωκομματικά φτιάχνονται αυτές οι θεωρίες.
2: Ναι.
3: Μας βολεύει να είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι.
3: Μας βολεύει. Τι καθόλου δεν σε βολεύει. Πού ξέρεις.
0: Κώστας Καραμαλής αντιμετώπισε ένα ισχυρό Πασόκ εκείνη την εποχή με έργο πίσω του. Έργο, το Πασόκ είχε έργο πίσω του, με επισημήτη δηλαδή, που έδωσε στον Γιώργο, κερδίζει 1, 2, 3, 4, 5 φορές του κέρδισε, κάνει το λάθος, υποτιμούν τον Γιώργο Παπαδρέου.
2: Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
0: Κάνει το λάθος στην Νέα Δημοκρατία τότε και ξέρω ποιος το ενέπνευσε αυτό στον Κώστα Καραμαλή. Ήταν 4 αυτοί που του φτιάξανε τον τάφο και τον πήγανε να πούμε και τον χώσανε μέσα τον Καραμαλή. 4 είναι υπουργοί αυτοί. Μεγάλος χείμωνας, οι οποίοι 4 και ήταν και ένας πέμπτος που του ψάχνει τον εξάψανο στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, τον πολιτικό ταφρονό, είναι τα επιτελεία αυτό που είπατε τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι μαλακίες λένε μεταξύ τους.
3: Mm.
0: Δεν μπορώ να φανταστεί το μυαλό σας, δηλαδή. Τα έχω ζήσει εγώ.
3: Καμία επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί αυτοί ζουνε, αναπνέουν, τρέφονται, όλα τα κάνουν μέσα στον κομματικό σωλήνα.
2: Ναι, γιατί θέλουν να πουλήσουν.
3: Πιο παραμορφωτικός φακός για την πραγματικότητα δεν υπάρχει.
0: Ένας φίλος του Διονύση Αγκετινός, παλιός νεοδημοκράτης αυτός από τη Ρωνούδη και τα είπα, φίλος πολύ. Ξέρεις πως τους αποκαλούσε αυτούς, μυαλοπόλες. Μυαλοπόλες, δεν κάνανε τίποτα. Μου λέει τίποτα, παίρνω στο λαιμό
3: της αρχηγούς. Είναι του κόμματος.
0: Είναι του κόμματος.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Για λέει, Αντρέκο.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα έχουμε αλλαγές τακτικής. Και θα έχουμε όσο θα παρατείνεται, μάλλον αν πάνε εκλογές την άνοιξη, είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή τα επιτελεία ανομολόγητα φτιάχνουν τα σχέδιά τους για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Είναι λάθος. Λάθος.
1: Ναι, αλλά και σου λέει και αν τις κάνει, δεν, εγώ πρέπει να είμαι έτοιμος.
0: Έχει τώρα δώσει 7 φορές, 8 προχθές, τις μετράω, 8 φορές έχει ξεκαθαρίσει ότι τις εκλογές θα τις κάνει το 27. Εντάξει, δεν έχει, εγώ λέω 7 Μαρτίου από μόνο μου. Αλλά,
3: το λέει χωρίς να τον ρωτήσουν.
0: Ναι, το λέει από μόνο. Δεν μπορεί να ξεφτυλιστεί και να τις κάνει νωρίτερα. Εκτός αν υπάρξει κάποιο πολύ μεγάλο γεγονός που να αντιμετωπίσει.
3: Καλά, εντάξει, δεν ξεφτυλίζεσαι αν αλλάξει νόμη. Εξαρτάται. Αλλά...
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Αν δει ότι τώρα πρέπει να γίνει, τι θα κάνει.
0: Κανονικά, θες τη γνώμη μου. Εάν τις έκανε τώρα, θα κέρδιζε έτσι για πλάκα.
1: Ορίστε.
0: Αλλά δεν τις κάνει όμως.
1: Κάτσε να δούμε το 15 του Αυγούστου.
0: Όχι, άκουσε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα που πρέπει να κλείσει ο Μητσοτάκης. Διαφορετικά θα τις έκανε τις εκλογές. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα.
1: Okay.
0: Υπάρχουν ανοιχτά θέματα που θέλει να κλείσουν. Υπάρχει επίσης που θέλει να δώσει, όπως έκανε τώρα με τα δάνεια αυτά που σωστά έπραξε. Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία θα φέρει το Σεπτέμβριο μπροστά, που σημαίνει ότι θα έχουν ωφέλη πολλοί άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα.
2: Υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή το καλάθι είναι γύρω στο 1,5-1,7 δις, πάει με αυτά που λένε.
0: 2,200 θα πάει.
3: Άρα είμαστε ακόμη στην αρχή, έτσι, ναι. Έχουμε
0: δύο εκεί θα πάει γύρω στα 2,200.
2: Και βάλε και τους άσους το μανίκι.
0: Κοίταξε, εάν κάνει τη μαγιά με τις βενζίνες,
3: να μειώσει το φόρο.
0: Να μειώσει το 61%, το πάει 30%, πάλι θα παίρνει. Έχει μαζέψει λεφτά. Εντάξει, πρέπει να ξέρει ο κόσμος όμως ότι χρωστάμε και πρέπει να πληρώνουμε κιόλας, έτσι. Ναι. Γιατί αν δεν πληρώνουμε θα πάω σε άλλα μνημόνια.
3: Επίσης, αν αυτό γινόταν με τις βενζίνες, να κάνω μία ερώτηση τώρα. Λέμε λοιπόν ότι φανταστείτε την ημέρα που δεν πληρώνουμε 60% σε φόρους στη βενζίνη και πληρώνουμε 30%. Την επόμενη μέρα τα τρόφιμα θα ήταν σε χαμηλότερες τιμές.
2: Την επόμενη μέρα, αλλά σε
0: ένα βάθος χρόνου.
3: Το πιστεύετε αυτό ή πιστεύετε εγώ? Είμαι δύσπιστη και λέω ότι μπορεί και να μένανε στα ίδια επίπεδα. Γιατί ποιος...
1: Οι αργόσυρτα να πέφτανε ελάχιστα.
3: Να πέφτανε ελάχιστα. Ποιος ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, ποια πολυεθνική που λέμε ότι πρέπει να τις καταγγείλουμε για τα καρτέλ και όλα αυτά, θα έλεγε αχ τι ωραία, πάρα πολύ ωραία, έπεσε η βενζίνη, ας μειώσω τώρα το βούτυρο. Δεν νομίζω.
2: Όχι, δεν πάει έτσι. Αλλά θα είναι εξοικονόμηση από αλλού, όταν είναι συγκοινωνούντα δοκία.
3: Υπότιτλοι ότι πρέπει να είναι, αλλά θέλω να πω ότι μια τέτοια πολύ σημαντική μείωση στο κόστος των καυσίμων, λογικά θα έπρεπε να φέρει μια επόμενη μέρα πολύ διαφορετική. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Στα ράφια και εγώ δεν έχω προσδοκίες.
3: Ναι.
1: Αλλά.
2: Αλλά σου λέω τώρα ότι θα έχεις μια εξοικονόμηση από αλλού. Καταλάβεις, γιατί εδώ τώρα δεν έχεις εξοικονόμηση από πουθενά.
3: Θα έχεις και κίνηση της οικονομίας άλλη, εντάξει.
2: Και βάλε τώρα επίσης ότι αν και εφόσον δηλαδή προωθηθεί με κάποιο τρόπο η 13η σύνταξη, αλλά δεν θα υπάρχει, το έχει ξεκόψει.
3: Αυτό δεν τελείωσε.
0: Εφόσον το λένε έτσι τώρα. Για να στο δημιουργήσουν άλλη αίσθηση το Σεπτέμβριο.
2: Πρέπει να κιάσω στο μανίκι, έτσι. Δηλαδή η άση είναι πολύ
3: συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να δημιουργήσει προσδοκίες, γιατί όταν δημιουργεί προσδοκίες, ό,τι και να δώσει μετά φαίνεται λίγο.
0: Έτσι, σωστό είναι αυτό.
3: Έτσι, ναι. Ναι. Γιατί και οι προσδοκίες είναι δίκο από μαχαίρι. Να τις δημιουργείς και μετά να πούνε α, δεν έδωσε αυτά που θέλαμε.
2: Ναι. Βάλε επίσης και τη γειτονιά ότι είναι περίεργη, είναι φουντωμένη. Δεν ξέρεις, ίσως κάει την επόμενη. Κρατάς και μια πισίνα.
0: Πάμε, πάντως θα πούμε και για τα κόμματα σε λίγο. Να ακούσω και τον Ανδρέα σε ό,τι αφορά την αριστερά, να δούμε τι έχει να μας πει. Και πάμε τώρα στον Τάσο Τασκαρδιρανιάν, υποτιθέμενο σχολείο εδώ, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του χολύπτη. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω στο χατήρι. Σε κανέναν άνθρωπο που έχει τέτοια προβλήματα δεν λες όχι, λες μόνο ναι. Ελάτε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα σε μια δημοσκόπηση, Ανδρέα,
1: ναι,
0: ότι ο Σαμαράς δεν έχει και πολύ τύχη. Δεν του δίνουν τύχη.
1: Καλά, εντάξει. Νομίζω δεν διαφέρει και πολύ από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή,
0: ναι,
1: έχει ένα περιορισμένο κοινό,
0: ναι, ναι,
1: που το θέλει.
0: Πάντως, να σου πω, να σας πω και μία.
1: 12%.
0: Και πόσο?
1: 12.
0: Ποιο είναι?
1: Το Σαμαρά. Λέει, ρε παιδί μου, ότι τον βλέπει θετικά ή τέλος πάντων.
0: Το 6% είναι μόνο, δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, αυτός, αν πάρει αυτό το ποσοστό που δείχνει εδώ, από τη Νέα Δημοκρατία, όπως μου εξήγησε δημοσκόπος, παίρνει μόνο 1%. Αλλά είναι κρίσιμο αυτό το 1%. Μόνο 1% παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό το 1% είναι πολύ κρίσιμο ποσοστό. Στα ποσοστά που είναι τα κόμματα σήμερα, έτσι. Αυτό το 1% είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πάρα πολύ κρίσιμο. Παίρνει από το Βελόπουλο, παίρνει από τη Λατινοπούλου, παίρνει από την Καριστιανού.
2: Από Βελόπουλο.
0: Είπα Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Καριστιανού, παίρνει από αυτούς πάρα πολύ.
3: Συσπυρώνει τους Νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Το πάει στο 4% αυτό περιγράφει.
0: Εκεί τους, εκεί είναι. Δεν σου πάω ότι δεν το πάει στο 4%. Όχι στο 18-20 που υπολογίζουν οι φίλοι.
2: Από κοινό που είναι στην γκρίζα ζώνη που δεν μπαίνει πουθενά.
0: Κοίταξε, είναι ένα κοινό 10% αυτό. Το οποίο από το κοινό αυτό παίρνει ο Σαμαράς. Είναι απογοητευμένοι που είχαν δημοκρατικά ψηφίσει, που δεν θα ψηφίζαν ούτως ή άλλως Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και τα ποσοστά της εκεί. Αλλά η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να εξασφαλίζει. Το 25% θα το εξασφαλίσει, ας λένε τώρα. Εντάξει, γιατί όταν τη μετράει μια έρευνα, παρέλαβε στα χαμηλότερα στο 23% και έχει 20% αποφάσει του, σίγουρα θα πάρει 26, 27, 28%. Δεν ξέρω για 30, αλλά εκεί θα φτάσει, ας πούμε. Και ο Τσίπρας παίρνει ένα 14,5 και ένα 12,3. Πέσε δύο μονάδες διαφορά έχει το Πασό και η Ελληνική Λύση 7,4. Έχει πέσει η Καριστιανού πολύ στο 5,4. Κουκουέ.
1: Αν θέλουμε να το αποδικοποιήσουμε τελείως, κερδίζει δύο μονάδες η Νέα Δημοκρατία. Κερδίζει 1,7 ο Τσίπρας, παραμένει στα ίδια το Πασό και χάνει δύο μονάδες η Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαίνεται να ξεχωρίζει το πρώτο δίδυμο. Φαίνεται.
0: Σε αυτή γιατί τη φάση, είναι, σε αυτή τη φάση θα το δούμε. Θα το δούμε
1: σε αυτή τη φάση. Γιατί είναι συγκριτικά με το Μάιο της ίδιας εταιρείας.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι,
1: ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ουσιαστικά συμπεράσματα, δηλαδή το τι θα γίνει.
1: Το θετικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να παίρνει τις δύο μονάδες που είναι πολύ κρίσιμες και δεν έχει έρθει αυτό που λέγαμε ο εξορθολογισμός ακόμα των ποσοστών του Τσίπρα. Δηλαδή φαίνεται ότι ακόμα έχει να παίρνει, πώς να το πω.
0: Ναι. Λέει εδώ πέρα μια ερώτηση επίσης είναι: ποιον πολιτικό αρχηγό πιστεύετε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Έχει ένα 32% ο Μητσοτάκης, ο κανένας 16,3% και μετά ακολουθεί ο Τσίπρας με 15,4%, δηλαδή είναι εκεί στη μέση περίπου, και το Μητσοτάκη με 10% μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, και μετά ακολουθούν ο Βελόπουλος. Καλά, δεν έχει σημασία, διότι είναι μόνο ψήφια τα νούμερα και δεν έχει αξίσει να τα πούμε. Αλλά...
1: Και εδώ φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης υπερβαίνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και ο Τσίπρας το περνάει 9,5 μονάδα.
0: Και ο Τσίπρας το περνάει. Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. 0,5 του δίνει αυτή η έρευνα.
1: Ναι, τι θες να κάνει. Φυσιολογικό δεν είναι.
0: Συγγνώμη.
1: Φυσιολογικό είναι.
0: Γιατί είναι φυσιολογικό?
1: Γιατί είναι ένα κόμμα σε μετακίνηση, να το πω έτσι.
0: Καλό.
1: Δηλαδή, σε μετακίνηση. Πώς δηλαδή.
0: Μα όταν έρχεται η κυρία Σαπουνά εχθές, η οποία είναι αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, χθες το βράδυ στην εκπομπή μου στο talk, μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει, εμείς είμαστε παράλληλα με τον Τσίπρα, τη στηρίζουμε την προσπάθεια, δεν είμαστε απέναντι.
1: Και, είναι,
0: ναι, και έμεινα ξερός, ας πούμε. Δηλαδή είσαι ένα κόμμα που στηρίζει ένα άλλο κόμμα και αν δεν κάνετε ψηφοδέλτιο με συνεργασίες δεν ακατεύετε στις εκλογές.
3: Δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Δεν ξαναγίνει.
2: Δεν το έχουν πει όμως ξεκάθαρα, Ανδρέα, το έχουν πει.
0: Το είπε.
1: Συγγνώμη.
2: Καλά.
1: Το έχει πει το έχει πει πολύ απλά ο Στράτος Διονυσίου. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι.
2: στο πρώτο χτύπημα κλείσε τα φώτα, έτσι, Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Τώρα μιλάμε για το
3: Διονυσίου. Τρελό άσμα. Αποκαλύπτεται από τις μουσικές του επιλογές.
2: Τρελό άσμα.
0: Ναι, τρελό άσμα.
3: Να
2: λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Όταν βλέπει ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, που έχει κυβερνήσει, έχει μπει, είναι σε αυτή την περιδίνηση, σε φάση εξαέρωσης.
0: Τώρα πλέον δεν είναι σε περιδίνηση, έχει προσγειωθεί.
3: Πού?
0: Στο χάος.
2: Στο κενό.
0: Επειδή ο καθένας έχει τη δική του μουσική επιλογή, έχω και εγώ τις δικές μου μουσικές επιλογές. Okay. Ακούς, κύριε Ανδρέα?
1: Ακούω, βέβαια.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εμένα αυτά με εκφράζουν. Τώρα εσείς είστε άλλου είδους.

0: ζωή.
1: Σίγουρα πετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Αυτά να ακούνε. Εγώ από την αρχή σήμερα είχα μια τριλογία μουσική.
2: Τριλογία του λαού.
1: Του λαού.
3: Σίγουρα πετσόνα. Ξέρεις, έχει γίνει τη μοδός τώρα. Έχουν πάει, πήγε. Έχουν πάει. Ξεκίνησε ο Ανδρουλάκης. Ποιο άλλο πήγε τώρα.
2: Δεν έχει πάει να μιλήσει, έχει πάει να μιλήσει.
3: Όχι, έχουν μιλήσει. Τι θυμηθήκανε τώρα, ξέρεις, είναι συμβολικά. Και 5 Ιουλίου είναι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και το Κουκουέ πήγε.
3: Και το Κουκουέ.
2: Καλά,
3: το
2: Κουκουέ
3: το έχει, ρε παιδί.
1: Κάτι λίγο.
4: Έξοδο σε κέντρα για την νυχτερινή ζωή μια φορά στους 3 μήνες. Και εάν. Γιατί πρέπει να πούμε την πραγματικότητα. Ποια είναι. Εδώ έχουμε μπουζούκια βέβαια. Που εκφράζουν το πνεύμα του λαού μας. Αυτά δεν είναι εισαγόμενα. Αυτά δεν είναι εισαγόμενα. Είναι γνήσια δικά μας.
2: Εντάξει. Αναρωτιόμαστε τώρα γιατί.
0: Όχι. Το λαό για το λαό.
3: Όχι. Εμπρός Αντρέα για μια Ελλάδα νέα.
1: Τώρα για μια φορά στους 3 μήνες. Λέει και αν.
3: Ναι.
1: Του άρεσαν, χόρευε και ο Ρέος Ζεμπέικου, σαν τον Γιώργο που τσίναγε.
3: Εντάξει.
0: Έβαζε και μια λιτότητα. Δεν σου έλεγε μια φορά την εβδομάδα τα μπουζούκια. Δηλαδή δεν τρελαθούμε.
1: Όχι, μια φορά στου 3 μήνες και αν έλεγε. Και αν. Εσύ τι θε κάνει έτσι τώρα, θα μου τα
0: πει.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ τι δήλωσε ακριβώ, γιατί νομίζω ότι ήταν. Του Παπανδρέου.
1: Όχι του Παπανδρέου. Θα να θυμηθεί τη δήλωση
3: του
1: Γιαννόπουλου.
3: Τα πολιτιστικά κέντρα.
2: Πολιτιστικά κέντρα και ήταν η φωτογραφία γνωστή.
1: Ναι, ναι, ναι. Με την κοπέλα που ήταν.
2: Καπέλα που ήταν σε πολιτιστική φάση.
1: Ναι, ναι. Όλο αυτό υπάρχει, πολιτισμός στη χώρα.
3: Πώς δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι εισαγόμενα, λέει ο Ανδρέας.
3: Όχι.
1: Είναι αυθεντικά.
3: Όντως δεν είναι εισαγόμενα. Και ξέρεις ποιο χόρευε ο Ανδρέας του άρεσε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Ρίτα Σακελαρίου, Ριτούλα.
1: Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος.
3: Ήταν η αγαπημένη του, έτσι.
1: Ναι, και θα κλείσουμε κάπως έτσι τη σημερινή εκπομπή, γιατί είναι 30 χρόνια από τον θάνατό του.
3: Και αύριο στο Καλέτζι το Πασόκ ήταν μεγάλη εκδήλωση.
1: Ναι, τα ξέρω το θυμηθήκανε.
3: Δώσε.
1: Γεια σου Ανδρέα.
3: Δώσε.
1: Γεια σου Ανδρέα. Θεός χωρέστον.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: 989.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει σήμερα στη Βουλή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρέμβαση θα δώσει οριστική λύση στον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας μετά και τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μειώνοντας ουσιαστικά τις επιβαρύνσεις για τους συνεπείς οφειλέτες. Με αναδρομική ισχύει διάταξη για τους συνεπείς δανειολήπτες, ενώ οι ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο. Στη Βουλή προωθείται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Πηγές αναφέρουν πως το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ίδιες πηγές σημειώνουν πως ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης για την υπόθεση Qatargate χωρίς να το έχει πράξει. Για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος και σημειώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την τηλεοπτική μετάδοση της δίκης αλλά και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε ότι το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεκτικής διαδικασίας. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία, τουλάχιστον 8 νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν χθες μέσα σε σταθμευμένο όχημα της οικογένειας. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν πως 20 άνθρωποι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη προκειμένου να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισκέπτεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ακολούθως θα μεταβεί στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο μετέχουν επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Στόχος να πει στις χώρες του Κόλπου ότι η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν πως η Ουάσιγκτον δέχτηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις που θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αναμένεται σήμερα στο Πακιστάν. Το Ιράν επανέλαβε σήμερα πως έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για αναστολή κυρώσεων, ειδικά στο πετρέλαιο, αλλά και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος για το πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Εξάλλου, σήμερα αρχίζουν στην Ουάσιγκτον οι πολιτικές και στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γενεματάς μεταφέρθηκε χθες βράδυ από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Συλλογικότητες καλούν σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Έρευνα για την απομάκρυνση του μνημείου για τον Αντώνη Καριώτη από το λιμάνι του Πειραιά ζήτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Το μνημείο είχε τοποθετηθεί στην πύλη Ε3 στο σημείο όπου το Σεπτέμβριο του 2023 ο Αντώνης Καριώτης έχασε τη ζωή του όταν αποθήθηκε από μέλη του πληρώματος του Blue Horizon που βρίσκονταν στον καταπέλτη την ώρα του απόπλου με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου Νόστος Ραν 2026. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 8.30 απόψε μέχρι το πέρας της εκδήλωσης, ενώ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε λεωφόρους και οδούς των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους Miami Heat, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Στις 8 απόψε Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τα ξημερώματα Ιορδανία-Αλγερία 1-2, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Γαλλία-Ιράκ 3-0, ενώ χθες Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
0: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθλιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. We'll be right back.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είμαστε λίγο μετά τις 11, αυτό το ηλιόλουστο και ζεστό πρωινό της 23ης Ιουνίου. Άντε και τον φάγαμε τον Ιούνιο κυρίες και κύριοι, λίγο μας έμεινε. Μια εβδομάδα και βαίνουμε προς τον Ιούλιο, όπου σιγά σιγά μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε σκέψεις για διακοπές και αποδράσεις συντομότερα ή λίγο πιο αργά. Ο καθένας όποτε το θέλει. Εγώ ας πούμε θα ήθελα να μπορώ να φεύγω τον Ιούλιο, που είναι αρκετά ζεστά και

Οι τιμές θα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Σημειωτέων, οι τιμές είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερα υψηλές. Άκουγα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση την ώρα που έπινε καφέ τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και παλιοφίλο και επιχειρηματία στον χώρο του τουρισμού, γιατί δραστηριοποιείται κυρίως στο νησί της Σαντορίνης, τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, να εμφανίζεται προβληματισμένος για τη σεζόν. Παρένθεση, παρότι οι επιχειρηματίες της Σαντορίνης λένε ότι η φετινή σεζόν είναι καλύτερη συγκριτικά με αυτές που πέρασαν, που ήταν δύσκολα τα πράγματα λόγω των σεισμών και των περιορισμών που υπήρχαν. Φέτος είναι πιο νορμάλ και πιο στρωτή η σεζόν και παρατηρείται ενδιαφέρον. Όμως έλεγε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, και είχε αξία, ότι πράγματι έρχονται σε πλήθος αρκετοί τουρίστες, οι οποίοι τουρίστες όμως δεν είναι υποχρεωτικά καλοί τουρίστες. Δεν είναι τουρίστες με αγοραστική δύναμη, δεν είναι τουρίστες οι οποίοι αφήνουν εύκολα λεφτά στον τόπο. Οπότε αυτό είναι που ενδιαφέρει τους επιχειρηματίες, να αφήνει ο άλλος λεφτά. Αν είναι και τα πράγματα πάρα πολύ ακριβά, είναι λίγο δύσκολο, η συνθήκη δεν εξυπηρετείται ιδιαίτερως. Εν πάση περιπτώσει, θα την παλέψουμε και φέτος, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Θα ψάξουμε να βρούμε, να επιβεβαιώσουμε τα του πολυμήχανου Έλληνα, ο οποίος ψάχνει να βρει και ένα μέρος που έχει ωραία παραλία και ωραία ταβέρνα. Τώρα για δωμάτιο ωραίο δεν ξέρω. Ισχύει βεβαίως παγίως ότι το καλύτερο εξοχικό είναι το εξοχικό του φίλου σου. Αν μπορείτε να βρείτε το εξοχικό του φίλου σας, του ξαδέρφου σας ή καπιανού στο ΣΟΙ, πολύ καλό θα ήταν. Λειτουργεί ακόμα ο θεσμός του εξοχικού και μπορείτε σε κάθε περίπτωση να απολαύσετε και εσείς μερικές μέρες ξεγνιασιάς. Ούτως ή άλλως τα μπάνια του λαού είναι θεσμοποιημένα στην Ελλάδα, δεν είναι απλώς μία περίοδος που την αναφέρουμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Ο Τάσος Ασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Αφροδίτη Σιμίτη, γλώτα λανθάνουσα, τα λέγει. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη του καταστήματος. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989. Αυτό είναι το Viber του σταθμού μας, κυρίες και κύριοι. Και μαζί πορευόμαστε μέχρι και τις 12. Τώρα, η δημοσιογραφία σήμερα έχει και δεν έχει. Πρώτα απ' όλα, φοβερή είδηση, Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος ολοκληρώνει μια μυθική περίοδο στους Milwaukee Bucks, μια ομάδα του NBA που δεν ανήκε ποτέ στα μεγάλα brands, δεν ήταν ποτέ στα μεγάλα ονόματα. Ο Γιάννης συνέδεσε την παρουσία του με το franchise αυτό, στην πραγματικότητα έδωσε διεθνή διάσταση και διεθνή υπόσταση στη μικρή πόλη του Milwaukee. Είναι μια πόλη η οποία είναι μονίμως χιονισμένη και κρύα, όχι ιδιαίτερα θελκτική ως προορισμός, να το πω έτσι. Πήγε ο Αντετοκούμπο, μετά από λίγο καιρό έγινε ο κορυφαίος στην Λίγκα. Εντάξει, τώρα δεν είναι ακριβώς και στα καλύτερά του, υπό την έννοια ότι έχει και αυτός κάποια χρόνια, έχει βγάλει σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν πάβει όμως να είναι μια πολύ μεγάλη αθλητική προσωπικότητα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι star με την έννοια του star. Και ως star μετακομίζει στους Miami Heat, πηγαίνει πιο νότια, εκεί που έχει ήλιο. Η Heat, ένα τεράστιο μπραντ για το NBA που δεν είναι στα καλύτερά του το τελευταίο διάστημα, όμως θα συνθέσει ένα φοβερό δίδυμο εκεί με τον, και με τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Οπότε μετά από αρκετά χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αλλάζει ομάδα και εμείς μπορούμε μόνο να το ευχηθούμε να είναι γερός και δυνατός, καλές επιτυχίες να έχει και να μας θυμάται που και που να έρχεται να παίζει και αυτός λίγο στην εθνική, γιατί με τον Αντετοκούμπο οδηγό και όλους τους υπόλοιπους βεβαίως και με τον Βασίλη Σπανούλη coach, είδαμε και πάλι καλές μέρες σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Κατά τα άλλα, τι έχουμε? Έχουμε να απασχολούμαστε, κυρίες και κύριοι, με δικαστικές περιπέτειες. Όχι εμείς. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν δικαστικές περιπέτειες, γιατί χθες η κυρία Σημακοπούλου καταδικάστηκε σε 20 μήνες με αναστολή για αυτή την υπόθεση με τα emails στους απόδημους. Ο δε κύριος Αβραμόπουλος έχει περιπέτειες στο πλαίσιο του Qatar Gate και για τα δύο έχω δύο παρατηρήσεις.

ξεκινήσω με την κυρία Σημακοπούλου. 20 μήνες με αναστολή τρως για εγκλήματα, κανονικά εγκλήματα, όχι για αυτά τα πράγματα. Η κυρία Σημακοπούλου λοιπόν, έχω τη γνώμη, χωρίς να μπαίνω στην ουσία του αδικήματος και της υπόθεσης που απασχολεί, ότι είναι θύμα αυτού που λέγεται ποινικός λαϊκισμός στην ελληνική δικαιοσύνη. Τι κάνει η ελληνική δικαιοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό? Σου λέει πρωτόδικα, έλα φάε τώρα 2 χρόνια και πήγαινε στο εφετείο να ξεμπερδέψεις. Και αν νομίζετε ότι αυτά τα λέω για τους δεξιούς, χαρακτηριστικό παράδειγμα παθόντα αυτής της πρακτικής της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ο Στέφανος Κασελάκης με την περίφημη υπόθεση του Πόθεν Έσχες. Στην περίφημη υπόθεση του Πόθεν Έσχες, τι συνέβη ακριβώς? Ο κύριος Κασελάκης είχε άγνοια του νομικού πλαισίου εδώ πέρα. Δεν υπήρχε δόλος του Κασελάκη να διαπράξει κάποιο είδους απάτη και να παραβεί τον νόμο για το Πόθεν Έσχες. Δεν γνώριζε το πλαίσιο. Και δανειοδότησε τον ΣΥΡΙΖΑ με λεφτά δικά του. Δεν έκανε κάτι φοβερά παράνομο ο άνθρωπος, δεν έκανε τρομακτικές συναλλαγές. Πήγε λοιπόν στο πρωτόδικο δικαστήριο, έφαγε 2,5 χρόνια. Τι έκανε το πρωτόδικο δικαστήριο στην πραγματικότητα? Του λέει, πάρε τώρα 2,5 χρόνια και πήγαινε στο εφετείο να καθαρίσει. Πήγε στο εφετείο και καθάρισε. Λοιπόν, πήγε στο εφετείο και καθάρισε. Για τον Δε Αβραμόπουλο, πρέπει να σας πω και με αυτό πάω σε διάλειμμα και θα τα σχολιάσουμε και μετά. Πρώτη φορά βλέπω μίζα δηλωμένη στο Πόθεν Έσχες και φορολογημένη. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να μας εξηγήσουν και οι Βέλγοι τι συμβαίνει ακριβώς, γιατί και η υπόθεση του Qatar Gate είναι 4 χρόνια σε επίπεδο δικαστικής αξιολόγησης και οι βασικοί πρωταγωνιστές του κυκλώματος, όπως είχε περιγραφεί, δηλαδή η Εύα Καϊλή, ο άντρας της ο Τζόρτζη, ο ευρωβουλευτής ο Παντσέρη που ήταν ο προϊστάμενος του Τζόρτζη, δεν έχουν υποστεί τις διώξεις που τους αφορούν για να πάνε και οι άνθρωποι στο φυσικό τους δικαστή και να αποδειχθούν, να αποδειχθεί αν είναι ένοχοι ή αθώοι. Αυτή είναι η ιστορία του Qatar Gate. Το λέω για να μην μυθοποιούμε και τα δικαστικά συστήματα άλλων χωρών κλπ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ακούτε, ο Γιώργος Ευγενίτης είναι στην παρέα σας. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας: 212-214-800, onair@alfaradio989.gr το email μας, 6947-989-989 το Viber. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιο βουλευτή. Τα λέμε τώρα αυτά. Έχουμε μπει σιγά-σιγά στην προεκλογική περίοδο, στο νότιο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Γαϊτάνη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
8: Καλημέρα κύριε Βιονίδη, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
7: Τώρα, να ξεκινήσω από τις υποθέσεις που έχουν δικαστικές απολύξεις, γιατί μία η υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου εχθές, μία αυτή η δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο που φτάνει στη Βουλή και θα αξιολογηθεί σιγά σιγά και ως προς την ουσία της. Σαν πάλι πολλά μαζεύονται και σαν πολλά μαζεύονται γενικότερα. Δηλαδή μήπως και στη Νέα Δημοκρατία έχετε παραανοιχτεί, να το πω έτσι?
8: Κύριε Γεννίδη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι καταλαβαίνω το ερώτημά σας, αλλά είναι και εντελώς δύο διαφορετικές υποθέσεις. Καταρχάς, ό,τι αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο, θα ξεκινήσω από αυτό. Πρόκειται για μια περίοδο στην οποία ο ίδιος είχε αφιτερετήσει από τη θέση του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε συμμετάσχει σε μια ΜΚΟ στην οποία, όπως λέει, είχε πάρει άδεια να συμμετέχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι κατάλαβα, 13-14 μήνες έμεινε εκεί.
7: Ένα χρόνο.
8: Δεν έχει πάρει κάποια απόφαση, ας πούμε, ο ίδιος. Δεν έχει συμμετάσχει στη λήψη κάποιες απόφασεις όπως ισχυρίζεται. Εν πάση περιπτώσει, η Βελγική Εισαγγελία ζήτησε αυτό. Θα έρθει ασυλία, θα διερευνηθεί και καλό είναι να περιμένουμε τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση. Το λέω αυτό γιατί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι προσέτρεξαν να μιλήσουν το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου για γαλάζιες εγκληματικές οργανώσεις για πλειοψηφίες υποδίκων. Έτσι είδατε λοιπόν ότι...
7: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι και βιαστικές κουβέντες. Εγώ βρήκα ενδιαφέρον, ας πούμε, ότι η αντιπολίτευση εχθές δεν έσπευσε να πλειοδοτήσει σε κουβέντες για τον Αβραμόπουλο πλην της κυρίας Κωνσταντοπούλου που είπε κάτι, αλλά και
8: κοιτάξτε,
7: λίγα είπε.
8: Καταρχάς έχει εμπλακεί αποδεδειγμένα η κυρία Καϊλή στην υπόθεση του Κατάργκεϊτ, γιατί με αυτό συσχετίζεται η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως θα πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει ένα αίτημα από την βελγική δικαιοσύνη, προφανώς πρέπει να ελεγχθεί. Ο κύριος Αβραμόπουλος, διάβασα, προτίθεται να μην έτσι να ζητήσει άρση ασυλίας του προφανώς και τα λοιπά, για να δούμε όλα τα δέοντα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε και να συζητήσουμε. Τώρα, η υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, κύριε Βγενίδη, ξέρετε, εντάξει, προφανώς δεν κρίνονται οι αποφάσεις δικαιοσύνης και οι δικαστές αποφασίζουν με βάση.
7: Κρίνονται, θα σας πω. Κρίνονται πιο εύκολα από τους δημοσιογράφους, από εσάς τους πολιτικούς.
8: Από εμάς είναι λίγο πιο δύσκολο.
7: Έχει μια σκοπιμότητα.
8: Μου φαίνεται λίγο έτσι, πώς να το πω, υπερβολικό για την αποστολή email. Σε πρώτο βαθμό, έτσι, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Προφανώς φαντάζομαι θα πάνε σε δεύτερο βαθμό. Να επιβάλλονται τέτοιου είδους υψηλές ποινές. Και ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί ειδικά στην πολιτική. Προφανώς η πολιτική δεν πρέπει να ανασύρεται ούτε να κυκλοφορούν προσωπικά δεδομένα. Δεν το λένε αυτό. Και προφανώς αν γίνεται κάτι το οποίο είναι ενάντια στον νόμο θα πρέπει να τιμωρείται. Συζητάμε για το ύψος της ποινής λοιπόν. Έτσι. Στην πολιτική, ξέρετε, εμείς τα πολιτικά πρόσωπα έχουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε τους ψηφοφόρους. Αν υπάρχουν υπερβολικά στεγανά και φίλτρα. Υπάρχει μια, ξέρετε, δυσκολία και υπάρχει μια έβνοια υπέρ των αναγνωρισμένων προσώπων, των δημοσίων προσώπων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε πώς θα γίνει η πολιτική επικοινωνία. Το λέω και πάλι. Είμαι υπέρ της νομιμότητας. Συζητάμε για το ύψος, για το μέγεθος της ποινής που επιβλήθηκε. Θέλω να θυμίσω όταν το 2022 ήμουν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις είχα αγοράσει στο όνομά μου ένα κινητό τηλέφωνο που το χειριζόταν η ανήλικη κόρη μου. Το τηλέφωνο αυτό το είχαμε 5-6 άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Είχα κάνει τότε την καταγγελία ότι στις σωκοματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, στον αριθμό αυτό, σε αυτό το κινητό τηλέφωνο, ήρθε μήνυμα που καλούσε τον κάτοχο, την κόρη μου, να πάει να γραφτεί να ψηφίσει. Αν το θυμάστε. Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ τότε δημοσιοποίησα το γεγονός. Δεν έκανα κάποιο είδους καταγγελία, γιατί πιστεύω ότι στην πολιτική αυτά δεν γίνεται η πολιτική με τέτοιου είδους καταγγελία. Δεν ξαναδέχτηκε η κόρη μου στο τηλέφωνο κάποιο είδους μήνυμα και η υπόθεση έμεινε και δυνάμεις εκλογές. Επίσης το 23 δέχτηκα από υποψήφιο άλλου κόμματος περιφέρεια στην οποία εγώ δεν έχω καμία σχέση εκτός
7: αυτής. Άρα λέτε ότι εδώ υπάρχει μια υπερβολή στην ποινική αξιολόγηση υπόθεσης.
8: Ακριβώς. Θεωρώ ότι το μέγεθος της ποινής, είναι ένα ζήτημα.
7: Πάντως θέλω να σας πω ότι...
8: Και πάλι ο νόμος το λέει.
7: Θέλω να σας πω ότι όλες αυτές οι υποθέσεις δεν διευκολύνουν το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, πάντως για να συσπυρώσει δυνάμεις. Υπάρχει πολλής κόσμος που τα βλέπει όλα αυτά να μαζεύονται και σου λέει ατιμωρησία.
8: Κοιτάξτε, εμείς πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βγενίδη, που μου κάνει πραγματικά αυτή την ερώτηση. Τι λέει η αντιπολίτευση, ότι η Νέα Δημοκρατία ελέγχει τη δικαιοσύνη. Το λένε έτσι, εν πάση περιπτώσει, το λέω καθυπερβολή, αλλά αυτό εννοούν. Ότι η Νέα Δημοκρατία παρεμβαίνει, ότι θάβει τις υποθέσεις, ότι όλα μπαζώνονται. Εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκε στο δημόσιο διάλογο. Όλες αυτές οι υποθέσεις όμως. Επί Νέας Δημοκρατίας πάνε στη δικαιοσύνη, επί Νέας Δημοκρατίας πέφτουν αυτές οι ποινές. Όταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης αρέσει η ποινή, λένε μπράβο στη δικαιοσύνη. Όταν δεν τους αρέσει η απόφαση της δικαιοσύνης, δάκτυλος της κυβέρνησης. Ξέρετε, δεν πάμε έτσι μπροστά. Και βλέπετε, σας λέω και πάλι, ότι η Νέα Δημοκρατία τι έρχεται και λέει, όλα στο φως, υπάρχει μια καταγγελία. Βεβαίως να διερευνηθεί. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν που αντίστοιχα θέματα να τα αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί πέρα, η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου είναι για μια υπόθεση. Προφανώς ο κ. Αβραμόπουλος σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει στέλεχος του κόμματός μας, πρώην υπουργός κτλ. Δεν το συζητώ. Αλλά είναι για μια υπόθεση την οποία, πώς να το πω, δεν είχε πολιτική ιδιότητα εκεί.
7: Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία.
8: Όχι, όχι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω όμως, κύριε Βιονίδη, να τα βάλω.
7: Ναι, εσείς λέτε ότι δεν υπήρχαν αποφάσεις του κυρίου Αβραμόπουλου που θα μπορούσαν να επηρεαστούν στην πραγματικότητα από μια παράνομη μορφή.
8: Προφανώς δεν υπήρχε εκείνο το χρονικό σημείο επίτροπος, ας πούμε, καταλάβατε. Είχε αφιπηρετήσει, γι' αυτό το τόνισα. Τώρα από εκεί πέρα.
7: Καλά, κάποιο πονηρό θα μπορούσε να σας πει ότι τις πήρε αποστεριόρι τις αμοιβές για αποφάσεις του που ελήφθησαν. Βέβαια, τώρα τι αποφάσεις του Αβραμόπουλου τώρα για τη μετανάστευση, δηλαδή διευκολύνουμε καταριανούς μετανάστες, τώρα είναι και λίγο τρελό όλο αυτό, αλλά θα μπορούσε να σας πει κάποιος αυτό, λέω.
8: Γι' αυτό σας λέω και εγώ, το λέει και το και η Νέα Δημοκρατία, ότι να ελεγχθούν όλες αυτές οι υποθέσεις. Έχει η Νέα Δημοκρατία αντίρρηση στο να ελεγχθούν οι υποθέσεις, κύριε Γενίνη? Καμία. Άρα γιατί ακριβώς οι αντίπαλοι μας μας μέμφονται? Μου είπατε προηγουμένως ότι μαζεύονται πολλά. Μα ξέρετε, εντάξει, κυβερνούμε 8-7 χρόνια, μπαίνουμε στον 8ο σε λίγο. Και όλες οι υποθέσεις αυτές δεν είναι ίδιες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχουν την ίδια λογική. Δεν είναι, ας πούμε, υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε καμία καταγγελία ότι υπήρχε χρηματισμός βουλευτή. Και είδατε, κάποιες μπήκαν ήδη στο αρχείο, υπολογίστηκε το μέγεθος της ζημίας. Σε αρκετές περιπτώσεις υπολογίστηκε μηδέν, δηλαδή ότι δεν υπήρχε ζημία. Καλό είναι, αφού υπάρχουν, αν θέλετε την άποψή μου, από τη δικαιοσύνη το αίτημα να διερευνούν οι υποθέσεις, καλό είναι να διερευνούνται για να μην μένουμε και σκιές στον πολίτη ότι γίνεται κουκούλωμα.
7: Για να κλείσουμε τώρα με ένα δημοφιλές ερώτημα το οποίο δεν έχει εύκολη απάντηση. Κόμμα Σαμαρά. Όχι προώρες εκλογές. Κόμμα Σαμαρά. Εχθές στα Νότια έγινε μια εκδήλωση. Πήγε η κυρία Γκελεστάθη που ήταν στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και έφυγε όπως έφυγε, δεν ξέρω και γιατί έφυγε, δεν εξηγήθηκε επαρκώς, και έκανε μια εκδήλωση για τον νόμο και την τάξη στα πανεπιστήμια και εμφανίστηκε ο κύριος Σαμαράς και μίλησε ο κύριος Σαμαράς εκεί πέρα. Θεωρείτε ότι με αυτά τα δεδομένα υπάρχει κάποιο περιθώριο επαναπροσέγγισης με τη Νέα Δημοκρατία? Και με αυτό να κλείσουμε.
8: Εντάξει, αντικειμενικά το βλέπω, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Έτσι, γιατί δεν είναι ότι εντάξει πήγε ο κ. Σαμαράς και μίλησε μια εκδήλωση, αλλά μόνο αυτό δεν
7: είναι. Αυτό δεν είναι.
8: Ναι. Το να λες, ας πούμε, ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις, ας πούμε, του ίδιου νομίσματος, ότι είναι το ίδιο πράγμα, νομίζω ότι είναι μια υπερβολή που κατά βάση αδικεί τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος υποστήριξε τον κύριο Μητσοτάκη και να γίνει αρχηγός και να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, και επειδή και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έχει ταλαιπωρηθεί προσωπικά από τις πολιτικές επιλογές του κύριου Τσίπρα και των συνεργατών των υπουργών όταν ήταν εκείνος πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο αυτό που συμβαίνει, σε κανέναν δεν αρέσει. Ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός για τη χώρα. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι δύσκολο να γίνει. Αυτό το καταλαβαίνω πλέον. Θα ήταν όμως πολύ ωραίο να δίναμε τη μάχη των επόμενων εκλογών όλοι μαζί.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Γαϊτάνη. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο, εύχομαι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών θα διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και μεταξύ άλλων θα παρέχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Στη Βουλή προωθείται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου. Συνεχίζεται η δίκη για τα ΤΕΜΠΗ στο επίκεντρο για οπτικοακουστική κάλυψη. Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία, τουλάχιστον 8 νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν πως 20 άνθρωποι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν προκειμένου να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Το Ιράν θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ παρά την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο θα περιοδεύσει σε χώρες του κόλπου. Την ίδια ώρα εκκινούν συνομιλίες Ισραήλ-Ιράν στην Ουάσιγκτον. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε χθες βράδυ από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Συλλογικότητες καλούν σε συγκέντρωση στις 7 στο Σύνταγμα. Σεισμός 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν νωρίς το πρωί τη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματισμούς. Ο καιρός στην Αττική σήμερα. Έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Επιστρέψαμε, Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. 212-212-4800 τηλεφωνικό μας κέντρο. Όνερ, παπάκι, alpharadio989.gr. Το email 6-9-47-9-89-9-89. Το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Επίσης, μαζί μας η Cosmote Telecom με το Magenta One. Είστε, αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε επίσης εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και επίσης να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά άλλα. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμη περισσότερα. Επίσης, έχω αμελήσει και δεν πρέπει να το κάνω αυτό, να σας θυμίσω το ταξίδι που σας δίνει ο Alpha Radio 989. Σας δίνουμε ένα ταξίδι στην Αλσατία. Η κλήρωση γίνεται την άλλη Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδός Νέγκα. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, σας στέλνουμε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, στο παραμυθένιο Κολμάρ, στα όμορφα χωριά της Αλσατίας και επίσης θα κάνετε και μια πολύ ωραία κρουαζιέρα στον Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα όμορφο ταξίδι για δύο με 6 διανυκτερεύσεις με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Πώς το διεκδικείτε? Στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Θυμίζω, η κλήρωση 3 Ιουλίου και πηγαίνετε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το να πας διακοπές στην Ευρώπη, αν πετύχεις περίοδο χωρίς την ακραία ζέστη που διάγουν αυτή την περίοδο οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, είναι καταπληκτικό. Γιατί έχει ζέστη την ημέρα, έχει ωραίο καιρό για να κυκλοφορείς, να πας βόλτες. Εντάξει, δεν έχει να πας να αλλιαστείς στην παραλία. Δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, τουλάχιστον στην κεντρική Ευρώπη. Όμως το βράδυ έχει πολύ ωραία δροσιά, δεν σκάς από τη ζέστη, δηλαδή δεν έχεις αυτό το φρικτό αίσθημα που μπορεί να έχεις εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως, αν σας πιάσει ζέστη στην Ευρώπη, την πατήσατε. Πήρα χτες τηλέφωνο μία φίλη μου να κουτσομπολέψουμε. Αφού έσκασε η ιστορία του Αβραμόπουλου, πήρα μία φίλη μου στις Βρυξέλλες να κουτσομπολέψουμε, με την οποία κουτσομπολεύαμε και την περίοδο που είχε βγει η υπόθεση της Καϊλή και είχε πολλές και σημαντικές πληροφορίες. Εδώ δεν είχε καμία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ευκαιρία να συζητήσουμε και να επανασυνδεθούμε. Έβλεπα, λοιπόν, τα ρεπορτάζ που έπαιζα και στο Δελτίο στο Σταρ, που είχε 40 βαθμούς στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Ιταλία. Ήταν χάλια μαύρα. Τη λέω, πώς είστε εκεί στις Βρυξέλλες? Α, μου λέει, είμαστε μια χαρά, λέει. Διαμαρτύρονται, λέει, όλοι, αλλά εγώ δεν παραπονιέμαι. Λέει, άμα ξέρεις να ερίζεις το σπίτι σου σωστά, είσαι κυριλέ. Τη λέω, πόσο έχει? Λέει, 32 βαθμούς. 32 βαθμούς στις Βρυξέλλες, ψοφάς δεν υπάρχει. Την άκουγα πάρα πολύ ψύχρεμη, δεν ξέρω γιατί την άκουγα τόσο ψύχρεμη. Εγώ θυμάμαι σαν τώρα το καλοκαίρι του 2015, όταν ήμουν στο Βερολίνο και σπούδαζα στο Βερολίνο. Είχε κάποια στιγμή, έκανε 40 βαθμούς, 39 βαθμούς, κάτι τέτοιο, 39-40 βαθμούς. Ήτανε ένα αφόρητο πράγμα, αφόρητο πράγμα, όπου δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα. Οι δε υποδομές των πόλεων και των χωρών δεν είναι διαμορφωμένες για αυτές τις ζέστες. Τα σπίτια κατατομίζων δεν έχουν air condition. Επίσης, η ανοικοδόμηση στην Ευρώπη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μπορεί να είναι εδώ πέρα. Δεν χτίζονται εύκολα καινούργια σπίτια. Ανακαινίζονται παλαιότερα κτίσματα. Οπότε πρέπει εκ των υστέρων να έρθει κάποιος και να βάλει air condition. Το σπίτι από μόνο του δεν έχει air condition. Γιατί το χειμώνα έχει σοβαρά συστήματα θέρμανσης. είτε κυρίως με φυσικό αέριο, διάφορες μορφές θέρμανση από ενδοδαπέδια μέχρι καλοριφέρ κλπ. Δεν έχεις πρόβλημα. Και το καλοκαίρι δεν έχει τόσο ακραίες θερμοκρασίες, έτσι ώστε αν αερίσεις το σπίτι με τον συμβατικό τρόπο ή και με ένα ανεμιστηράκι, ας πούμε, αν πάρεις, να έχεις πρόβλημα. Οπότε αυτοί δεν το χρειάζονται. Δεν είναι όμως μόνο τα σπίτια. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ που νομίζω ήταν στην Γαλλία, που αναφερόταν ότι μόνο το 1/4 των μέσων μαζικής μεταφοράς έχουν σύστημα κλιματισμού. Θα μου πεις, εδώ έχουν πολλά μέσα μαζικής μεταφοράς σύστημα κλιματισμού. Ο ηλεκτρικός δεν έχει, οι παλιοί σειρμοί του μετρό δεν έχουν, οι δε καινούργιοι σειρμοί του μετρό, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν βεβαίως σύστημα κλιματισμού και είναι ok το σύστημα κλιματισμού, με νορμάλ κόσμο μέσα, τις ώρες αιχμής, που είναι πακτωμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, που δεν παίρνεις ανάσα, είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολα και σε ζεσταίνει πάρα πολύ. Τα λεωφορεία, τα πιο καινούργια λεωφορεία έχουν καλύτερο σύστημα κλιματισμού, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Θέλω να πω ότι η ιστορία αυτή μπορεί να είναι και δίκοπο μαχαίρι. Εμείς εδώ πέρα τον κλιματισμό τον δουλεύουμε πολύ λόγω συνθήκων, αλλά έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Το λέω για μην πολυδιαφημίζουμε και το πόσο σύγχρονα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πόσο το Ταμείο Ανάκαμψης και το ένα και το άλλο. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά μέχρι να φτάσουμε στα πολύ πολύ σύγχρονα. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom, κυρίες και κύριοι. Η Cosmote Telecom, η οποία φέρνει το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μαθαίνετε περισσότερα στο cosmote.gr, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κατά σειράν τραγούδι για να χαλαρώσουμε. Διαχειρός Αφροδίτης Σιμίτη, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα. Διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αστερόσκονη.
7: First Dates.
8: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
7: Κάθε μεσημέρι στις 4:25.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας αυτό το πρωινό της 23ης Ιουνίου. Σαν σήμερα, πριν από 30 χρόνια, συμπληρώθηκαν 3 δεκαετίες, κυρίες και κύριοι, από την εκδημία του Ανδρέα Παπανδρέου. Έκλεισε ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Μια φιγούρα η οποία σημάδεψε και τα χρόνια πριν από την δικτατορία και την μεταπολιτευτική περίοδο. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει μια ειδική εκδήλωση στον τόπο καταγωγής, στο καλέτζι της Αχαΐας. Ξεκινά σήμερα το απόγευμα. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ πάντα χρησιμοποιεί τον Ανδρέα Παπανδρέου έτσι ώστε να συσπυρώσει τις δυνάμεις του, να συνεγείρει τα πλήθη. Ζήτησα από τον βουλευτή του κόμματος στα Δωδεκάνησα, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, να είναι μαζί μας, για να δούμε αν η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Νικητιάδη, εξακολουθεί σήμερα να είναι επίκαιρη και τελικά ποιος την εκφράζει γνησίως, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Πάει και ο κύριος Τσίπρας να παραστήσει ο λίγο τον Ανδρέα.
2: Νομίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει η ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Για μας ειδικώς που ζήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ζήσαμε τις μεγάλες στιγμές, τις μεγάλες αλλαγές στη χώρα, εκ των πραγμάτων ο Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί και θα αποτελεί παντοτινά τον φάρο που θα δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθεί κανείς. Ένα δρόμο ριζοσπαστικό, έναν δρόμο ο οποίος δεν δεχόταν συμβιβασμούς, ένα δρόμο αγώνων για να αλλάξει αυτός ο τόπος. Τώρα από εκεί και πέρα διάφορες απομιμήσεις που επιδιώκονται μοιάζουν με καρικατούρες. Άλλη μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τέτοια προσωπικότητα που ούτε κατά διάνοια αν μπορεί να πλησιάσει οποιοδήποτε Τσίπρας την πατημασιά του.
1: Εντάξει, προφανώς είναι άλλα πολιτικά μεγέθη τώρα, αν θέλουμε να το δούμε στα σοβαρά, για να είμαι ειλικρινής. Όμως φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, έστω με την επανεμφάνισή του, βάζει και εσάς σε δύσκολη θέση να απαντάτε γιατί δεν κουνήθηκε η βελόνα νωρίτερα, έτσι ώστε να είστε σήμερα σε πλεονεκτική θέση έναντι αυτού. Και αυτό τροφοδοτεί πολλές φορές και εσωτερικές έρηδες και γκρίνιες κλπ. Αυτά δεν είναι λίγο αντιπαραγωγικά κατά τη γνώμη μου?
2: Είναι αντιπαραγωγικά, δεν βοηθάνε στο να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο και πράγματι τροφοδοτείται μια τέτοιου είδους πολιτική διάσταση που πάει να δημιουργηθεί, κυρίως γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς το έχουμε πει επανελειμμένως και έχει αποδειχθεί άλλωστε και από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά θα τον αντιμετωπίσει, 5-6 φορές τον έχει νικήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο υπουργός της χώρας. Κατά την άποψή μου θα είναι εύκολο θέμα, μια εύκολη.
1: Αλλά γιατί φτάσαμε σε αυτό? Δηλαδή γιατί να μην είναι δεύτερο? Να σας πω τώρα κάτι, για να είμαστε τώρα σοβαροί. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συγκροτημένο κόμμα. Έχει δομές, έχει ανθρώπους, έχει ιστορία. Αν μη τι άλλο, έχει και πολιτικές προτάσεις που δεν ακούγονται όσο πρέπει ενδεχομένως, αλλά γι' αυτό πρέπει να κοιτάξετε κι εσείς τι κάνετε για να μην ακούγονται αυτές οι προτάσεις. Γιατί άμα τη εμφανίσει του Τσίπρα κάνει ένα φου και βγαίνει δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και εσείς καλείστε να απαντάτε στον κάθε Ευγενίδη γιατί είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις?
2: Εσείς δεν είστε ο κάθε Ευγενίδης, είστε ο κύριος Ευγενίδης και θα απαντήσω βεβαίως με όλη την σοβαρότητα που απαιτείται στο σοβαρό ερώτημα. Είναι αντιδράσεις της στιγμής όλες αυτές. Όσο περισσότερο πηγαίνουμε στις εκλογές, τόσο θα αποκαλύπτεται η κατά την άποψή μου φούσκα που πάει να εκφράσει ο κύριος Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχηματισμό που πάει να δημιουργήσει. Ήδη όσο περισσότερο μιλούν τα στελέχη του κύριου Τσίπρα, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται ότι ούτε πρόγραμμα έχουν, ούτε σχεδιασμό έχουν. Δημιουργείται ένα κόμμα προσωπικού χαρακτήρα, ένα κόμμα που υπάρχει ο ίδιος ο οποίος αποφασίζει για τα πάντα. Εκτιμώ ότι αυτό πολύ γρήγορα θα ξεκαθαρίσει, θα δει ο κόσμος, όπως βλέπει άλλωστε και άλλους νέους σχηματισμούς που εμφανίστηκαν. Αυτή η δημοσκοπική έξαρση είναι μια έξαρση της στιγμής. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλη ήταν κάποια στιγμή δεύτερη. Να θυμίσω επίσης ότι ο κύριος Κασελάκης κάποια στιγμή μεσουρανούσε.
1: Δεύτερο βγήκε, σας πέρασε ο Κασελάκης στις εκλογές.
2: Συνεπώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση που είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη, είναι ρευστό το τοπίο. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας συνεχίζει και δημοσκοπικός να αντιδράει με τρόπο θυμικό, θα έλεγα. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές θα κριθεί με σοβαρότητα και ωριμότητα το ΠΑΣΟΚ από τον ελληνικό λαό, και όχι μόνο θα βρεθεί στη δεύτερη θέση αλλά θα είναι και σε θέση διεκδίκησης της εξουσίας.
1: Εσείς στις εσωτερικές διαμάχες, μην πω έρηδες τώρα, τις τελειώσατε? Το λέω γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεστε κανέναν να σας φέρει σε δύσκολη θέση. Για παράδειγμα, το τελευταίο επεισόδιο με την κόντρα της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες δεν προκλήθηκε από κανέναν τρίτον. Ήτανε αυτοτροφοδοτούμενο αυτό το περιστατικό.
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτές είναι διαμάχες χωρίς ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι σχετίζεται με την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Για μας ο αντίπαλος είναι πρώτον τα προβλήματα αυτά καθ' αυτά που έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία, και αυτά θα πρέπει να αποδείξουμε στον κόσμο εμείς ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, διότι είμαστε δυστυχώς αποκλεισμένοι από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, και δεν εννοώ τις συνεντεύξεις που θα δώσουν κάποιοι βουλευτές.
1: Λέτε για την προβολή των θέσεων.
2: Πάρα πολύ συχνά στα πάνελ. Δεν αναφέρομαι σε αυτό, αναφέρομαι στα δελτία ειδήσεων, αναφέρομαι στον τρόπο που προβάλλουν τις δικές μας θέσεις. Θα σας πω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Τις προάλλες ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε μια νέα πλατφόρμα.
1: Το πόσο κάνει αυτό.
2: Άρχισε αυτό το πόσο κάνει, που άρχισε να το λιδωρεί ο κόσμος και οργανώνονται και εκδρομές στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια μέρα λοιπόν, 2 ώρες μετά την παρουσίαση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, ναι, το ΠΑΣΟΚ ΔΙΕΜΟΥ, που είναι ο αρμόδιος τομέα αρχής ανάπτυξης, εξέδωσε δελτίο τύπου όπου κατέθετε τις δικές του θέσεις για αυτή την πλατφόρμα. Και εγώ προσωπικώς έκανα και μια ανάρτηση μέσω του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ με δηλώσεις σε σχέση με την πλατφόρμα. Κανένα δελτίο τύπου που αναφερόταν στην πλατφόρμα αυτήν δεν αναφέρθηκε στο ότι υπάρχει, βρε παιδί μου, και μια αξιωματική αντιπολίτευση που λέει κάτι άλλο για αυτή την πλατφόρμα. Αυτό το αναφέρω και το είπα πολύ γρήγορα σε ένα μικρό παράδειγμα. Τα παραδείγματα αυτού του είδους είναι διαρκή και καθημερινά. Ακόμα και στον ημερήσιο τύπο, αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερα, εγώ πραγματικά διάβαζα τις ανακοινώσεις για την πλατφόρμα του πόσο κάνει και έλεγα, καλά, 3 γραμμές, ωραία παιδί μου, για το τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το θέμα. Δεν αξίζουν τον κόπο σε μια πατρίδα που θέλει πλήρη ενημέρωση. Επαναλαμβάνω.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Απλά θέλω να σας πω ότι καμιά φορά η επιμονή και η συστηματικότητα γεννά είδηση. Δηλαδή, όπως ας πούμε κάνατε με την πρόταση για το στεγαστικό, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία τη λιδόρησε, όταν την επαναλαμβάνεις και τη λύσεις και την ξαναλες, την ακούει ο κόσμος.
2: Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι τώρα μετά την αναδιάρθρωση που έγινε και σε σχέση με την σκιώδη κυβέρνηση που εμφάνισε ο πρόεδρος μας, αλλά παραλλήλως και με την διεύρυνση και με την αναδιάταξη και καλύτερη οργανωτική διάρθρωση που προσπαθούμε να πετύχουμε με το λεκάνο πεδίο και τις προσπάθειες που γίνονται, πιστεύω ότι όλα αυτά θα φανούν πολύ γρήγορα, αλλά κυρίως στο πολιτικό επίπεδο θα φανεί η γύμνια οποιονδήποτε διεκδικούν πέραν ημών την ηγεσία της κεντροαριστεράς.
1: Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Νικητιάδη. Επειδή έρχεται και ένα καλοκαίρι, εσείς εκλέγεστε σε νησιωτικό νομό και θα γυρίσετε και θα δείτε πολύ κόσμο. Το είπατε με έναν τρόπο νωρίτερα, αλλά θέλω να επιμείνω. Εσείς πιστεύετε ότι στις εκλογές ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει προγραμματικά ή με κριτήριο διαμαρτυρίας?
2: Νομίζω ότι ο κόσμος αναζητά πια λύσεις, δηλαδή η διαμαρτυρία εκδηλώθηκε ήδη σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως ενθυμίστε στις ευρωεκλογές, και ο κόσμος θέλει λύση πια στα προβλήματά του. Δεν του αρκεί να διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο που πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία είδατε που βρίσκεται, και εγώ πιστεύω ότι στην κάλπη θα είναι πολύ χαμηλότερα η Νέα Δημοκρατία. Οπότε εκτιμώ ότι ο κόσμος θα αναζητήσει λύσεις, γιατί δεν έχουμε περιθώρια πια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικητιάδη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν μαζί μας, τομεάρχης ανάπτυξης του κόμματος. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Θα σας αφήσω με τραγούδι στα έμπειρα χέρια του Γιάννη του Τριάντη, που ακολουθεί αμέσως μετά. Έμπειρα χέρια. Τώρα, όσο μπορεί ο καθένας, ό,τι αντέχει η ψυχούλα του καθενός. Ο Γιάννης Τριάντης λοιπόν ακολουθεί. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα είμαστε αύριο μαζί εδώ στις 11 στον Αλφα Radio 989 για τα περαιτέρω της επικαιρότητας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο χρυσός και το ασήμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Μεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλιδη, η νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας στους οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις ουσιαστικά ωφέλη, όπως μειωμένες δόσεις, χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζοντας αναδρομικά επιπλέον καταφληθέντα ποσά. Στη Βουλή προωθείται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Πηγές αναφέρουν πως το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον κύριο Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη αφορά σε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να είχε κληθεί δύο φορές προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate χωρίς να το έχει πράξει. Για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος και σημειώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγορών υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και αποδοκιμασίες πέρασε το κατόφλι της Εισαγγελίας Χανίων νωρίτερα με σκυμμένο το κεφάλι ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Απολογείται για την υπόθεση των ναρκωτικών, καθώς κατά τις έρευνες για την υπόθεση βρέθηκαν στην κατοχή του 13 δενδρύλια κάναβης. Σημειώνεται ότι αρχικά συνελήφθη για καλλιέργεια ναρκωτικών και κατά την ανακριτική διαδικασία ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία, τουλάχιστον 8 νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες, ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών αντιστοίχως. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν πως 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το περασμένο Σάββατο, ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη, προκειμένου να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Σε κόκκινο συνεγερμόλογο καύσωνα και 15 πόλεις της γειτονικής μας Ιταλίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισκέπτεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ακολούθως θα μεταβεί στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, όπου θα έχει συνάντηση με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο λαμβάνουν μέρος επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Στόχος να πείσει τις χώρες του Κόλπου ότι η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή. Την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν πως η Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις που θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή. Το Ισραήλ και οι δυνάμεις ασφαλείας του φέρονται να στόχευσαν σκόπιμα παιδιά Παλαιστινίων με αποτέλεσμα πράξεις που συνιστούν γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη δεύτερη κοινή ποιμαντική τους επίσκεψη στη Γάζα σε λιγότερο από έναν χρόνο πραγματοποιούν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος και ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε χθες από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα προγραμματίζουν συλλογικότητες. Έκκληση προς την κυβέρνηση και την περιφέρεια Αττικής να αναλάβουν πρωτοβουλίες ουσιαστικού διαλόγου με την κοινότητα των προσφυγικών απίφθινε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Χθες βράδυ άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Τα συνθήματα αφορούν στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το συμβάν καταδίκασε ως άναντρη επίθεση η Νέα Δημοκρατία. Κλειστοί θα παραμείνουν απόψε κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 8.30 απόψε. Στο διεθνή χώρο και πάλι το ανώτατο δικαστήριο του Νεπάλ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να διασφαλίσει ίσα δικαιώματα γάμου για queer και trans ζευγάρια σε μια απόφαση ορόσημο για τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς δικαιώματα στη Νότια Ασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση στους Μαϊάμι Χιτ το Γιάννης Αντιτοκούμπο μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Στο πλαίσιο του Μουντιάλ, στις 8 απόψε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία, Γκάνα. Τα ξημερώματα, Ιορδανία, Αλγερία 1-2, Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2, Γαλλία, Ιράκ 3-0, ενώ χθες Αργεντινή, Αυστρία 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και θέματα. Και μερικά από αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όπως Φερρυππίν, αυτή η ρύθμιση που θα γίνει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα μιλήσουμε για το τι διαλαμβάνεται στη ρύθμιση, εάν υπάρχουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, και τι σημαίνει γενικώς, πόσοι είναι αυτοί οι δανειολήπτες, αν ισχύει αναδρομικά η ρύθμιση κτλ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στις 12:20 με τη γνωστή δικηγόρο Αριάδνη Νούκα. Επειδή οι πυρκαγιές είναι

0: Η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς 212-212-4800. Το λέω 4800 λοιπόν, γιατί μου γράφει ένας ακροατής, γιατί δεν το λέτε 4800, για να ξεχωρίσω γι' αυτό. Λοιπόν, στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Σαν σήμερα, το 1996, πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Άκουσα την εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος. Ήταν ένα αφιέρωμα, θα μπορούσε να πει κανείς πολλά για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος πρώτον, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, μεταπολιτευτικά είναι ο ηγέτης με την μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Περισσότερο και από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Καλά, δεν συζητάω για Σιμίτη και τα λοιπά. Δεύτερον, ο Ανδρέας Παπανδρέου, κατά την προσωπική μου γνώμη, και το έχω γράψει από παλιά στην Ελευθεροτυπία, υπήρξε ο μεγάλος αντιφατικός και κάτι δημοσιογραφικό, αλλά δεν έχει και τόση σημασία, ένας πολιτικός του Πασόκ αργότερα πήρε αυτόν τον χαρακτηρισμό και τον χρησιμοποίησε στο βιβλίο του χωρίς να κάνει καμία αναφορά. Δεν πειράζει, καλά να είναι. Υπήρξε αντιφατικός σε πάρα πολλά, και στην πολιτική του διαδρομή και στα προσωπικά του. Πάντως ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ούτως ή άλλως. Επίσης, το 1959 πέθανε αυτός ο σπουδαίος Γάλλος ποιητής, ο Μπόρις Βιάν, ενώ το 2005, την ίδια μέρα πάντοτε, 23 Ιουνίου, πέθανε ο πολύ καλός ποιητής μας, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, του οποίου ακούμε ένα στίχο από τον ίδιο.
1: Ξέρω. Κηρύγματα και ρητορίες πάλι θα πεις. Ναι λοιπόν. Κηρύγματα και ρητορίες. Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να μην τις παίρνει ο άνεμος.
0: Έτσι. Έτσι πίστευε ο Μανώλης Αναγνωστάκης, και καλό θα ήταν να το ακούμε και όλοι εμείς που πετάμε τις λέξεις στον αέρα, είτε από το ραδιόφωνο είτε από τα κείμενά μας. Λοιπόν, στα πολιτικά υπάρχει φυσικά το θέμα του Αβραμόπουλου αλλά και της κυρίας Ασημακοπούλου. Θα συμφωνήσω ότι ναι, ήταν παράβαση της Ασημακοπούλου, αλλά νομίζω ότι η ποινή είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το αδίκημα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.

0: Τα περισσότερα λεφτά τα είχαμε τότε που ήταν ο Βαρουφάκης υπουργός οικονομικών. Αν δεν το ξέρετε, κακό του κεφαλιού σας.
1: Είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών, ο μόνος, τα τελευταία 30 χρόνια, με εξαίρεση τον Αλέκο Παπαδόπουλο ίσως, που δεν σας χρέωσε ούτε ένα ευρωφόρο, που στο τέλος της θητείας του είχαν περισσότερα χρήματα στο ταμείο από αυτά που βρήκα, που στο τέλος αυτής της μικρής πεντάμινης εξάμινης θητείας είχα αποπληρώσει χρέος χωρίς να έχω πάρει καθόλου νέο χρέος. Και είναι ο μόνος ο οποίος έδωσε ανάσες, έστω για λίγο, σε 300.000 οικογένειες, οι οποίες εκείνη τη στιγμή τρώγανε από τα σκουπίδια. Γι' αυτό είμαι περήφανος. Το γεγονός ότι στάθηκα όρθιος απέναντι στο τρίτο και στο τέταρτο μνημόνιο που ακολούθησε, το οποίο κάνει τη χώρα μας να είναι σε μια συνεχή διαδικασία ερημοποίησης, αυτό είναι ένα μετάλλιο τιμής για μένα.
0: Ωραία, μήπως ήταν υπουργός σε άλλο κράτος. Μήπως ταυτόχρονα με την Ελλάδα κάπου αλλού υπηρετούσε ως υπεύθυνο για τα οικονομικά. Δεν γίνεται. Εκείνο στο μυαλό του έχει μια ειδηλιακή εικόνα. Αθήνα, λιώτικη.

0: και νες κοπέλες με ποδηγά χωρίς βαμμένα χείλα. Μάθα κι αμελαγχολικά.
1: Ακούμε εικόνες από τη φαντασία του Βαρουφάκη. Η δική μας κάτι άλλο θυμάται, στις τράπεζες, άλλα. Ο καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε εννιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Θα τα πω και εγώ γρήγορα. 2-12-2-12-4-800, τηλεφωνικό κέντρο, ONER, παπάκι, αλφαρέντιο 989 ή το email Viber 6-9-47-989-989, τα κατάφερα. Ο Φάμιλος, να δούμε πώς θα τα καταφέρει. Τόσες έννοιες ο άνθρωπος στο μυαλό του. Θα πρέπει να εξασφαλίσει το μέλλον του. Θα πρέπει να δει που θα πάνε τα λεφτά που παίρνει ως επιχορήγηση. Πού θα τα δώσει. Θα τα πάρει, θα τα βάλει σε μια τσάντα, θα πει εδώ είμαι, πάρτε με και έχω έρθει και με πεσκέσια. Προς το παρόν κάνει δηλώσεις, δεν καταλαβαίνουμε πολλά, ρε Φάμελε.
10: Το δίπλα σημαίνει ότι κάποιοι πηγαίνουν στο κόμμα Τσίπρα όταν ο ίδιος θέλει. Θα έχει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.
11: Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Δεν έχουμε μια
10: άρα
11: ανταγωνιστική
10: σχέση. Άρα αυτό σημαίνει
11: ότι
10: θα έχετε ψηφοδέλτια.
11: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην ίδια θέση που έχω διατυπώσει με απόλυτη ειλικρίνεια εδώ και 1,5 χρόνο, να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο για να διώξουμε τον καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό θέλει η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει ποτέ για κάτι διαφορετικό. Εσύ. Και μάλιστα εγώ είχα πει ότι οι αυτόνομες πορείες και η περιχαράκωση δεν κάνουν καλό στην κοινωνία.
10: Άρα ένα ψηφοδέλτιο κοινωνία, θα είναι. θα είναι το ψηφοδέλτιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, στο οποίο ενδεχομένως να συμμετέχουν και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Ρε Σοκράτη, το καταλάβαμε. Δεν θα είναι αντιπαραθετικό το ψηφοδέλτιο. Τι θα είναι? Ο άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω, περιμένει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Έλα όμως που βγαίνει εκπρόσωπος του Τσίπρα.
12: Το δρόμο αυτό που διάλεξες,
9: και του λέει ότι δεν.
12: Στο τέλος αδιέξοδο θα βγει.
9: Υπάρχουν αδιέξοδα.

0: Τα λέει Κανελίδου. Θα ξαναγυρίσει. Αλλά ο Νιφούδης λέει ότι φάμελε, θες να έρθεις. Τσου!
1: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν και όποιος θέλει να συμμετάσχει και είναι βουλευτής και παραιτηθεί ή τελειώσει η θητεία του, θα πρέπει να εγγραφεί μέλος της Ελλάς και τα όργανα που θα κάνουν τα ψηφοδέλτια θα αποφασίσουν αν θα είναι κάποιος υποψήφιος, που μπορεί να είναι υποψήφιος και το κόμμα.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Ακόμη και για τον Σοκράτη Φάμελο ισχύει αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε τώρα, καταλαβαίνετε ότι ο Σοκράτης Φάμελος είναι αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή υφίσταται. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μην υφίσταται, δηλαδή παρακολουθώ και με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτός ο χώρος θα μετεξελιχθεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Άρα, αν μου λέτε σε ένα θεωρητικό ερώτημα, όλοι λοιπόν που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το κόμμα πρέπει να μείνουν βουλευτές και να εγγραφούν στο.
2: Άρα ο Σοκράτης Φάμελος, που ήταν πρόεδρος της ομάδας όπου ήταν βουλευτής για 2,5 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να κάνει αίτηση.
1: Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή. Μου το είπατε τότε για την κυρία Αυσιόγλου.
2: Εντάξει, ο πρόεδρος είναι ο κύριος Φάμελος, δεν είναι. Και πρόεδρος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει συνεργασία κομματική, οπότε όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ίδιο.
0: Ξέρεις τι να παρακαλάς, πάρτε με ρε παιδιά και να είσαι και πρόεδρος, έτσι. Με σοφέρ, αυτοκινητάρες, τίτλους. Και ας πούμε, κάνε αίτηση. Καληνύχτα. Και επειδή μιλάμε τώρα για την αριστερά, που έχει πάει και σε φροντιστήριο της γειτονιάς, όπως έχει πει ο Τσίπρας, good night.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και μεταξύ άλλων θα παρέχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Ως μια εκκρεμότητα 200 ετών που έχει επιληθεί, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το κτηματολόγιο στο πλαίσιο εκδήλωσης. Στη Βουλή προωθείται το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatar Gate. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την τηλεοπτική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη. Υποδρακόντια μέτρα στον εισαγγελέα, ο καθομολογίαν δράστης που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά που προκάλεσε στον ΔΔΕ κύκλωμα ρευματοκλοπών. Τρεις συλλήψεις. Σε εξέλιξη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραίων κινητής τηλεφωνίας. Τέσσερις συλλήψεις μέχρι στιγμής. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία, τουλάχιστον 8 νεκροί από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, θα περιοδεύσει σε χώρες του κόλπου προκειμένου να πείσει τις χώρες ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, καθώς οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Τρεις βαθμοί είπε ότι είναι. Μπράβο. Ζέστη. Τι μας νοιάζει, θα πάμε να κάνουμε τα μπανάκια μας. Βουτιές, πλάτς, πλούτς. Ούτε μαγιό, ούτε τίποτα. Ας το καλό, γυμνισμός. Τι τους έπιασε ξαφνικά στην τηλεόραση και όλοι ασχολούνται με το γυμνισμό. Κάποιος κάνει την αρχή, ακολουθούν όλοι. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
5: Έχεις κάνει γυμνισμό.
6: Ναι, τώρα που με τα παιδιά. Δεν.
5: Όχι, κατά,
6: αντιλαμβάνεσαι.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Για, ναι. Και η Μαρία είναι ένα τροχοπέδι σε όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί.
7: Εγώ έχω πάει
8: στην ξαπλώσια
7: ζευγάρια και η κοπέλα.
9: Έχει ενδιαφέρον αυτό, κάτσε.
7: Και η κοπέλα του φίλου μου τα βγάλε χωρίς να μας πει. Έκανε το πάνω μόνο, το βγάζει. Δεν σταμάτησα να κοιτάω. Δεν ήμουν συνηθισμένη.
10: Γι' αυτό ότι καλοκαίρι είναι, έχει κάνει γυμνισμό ανάποτε. Συγγνώμη για την αδιακρισία.
6: Παίρνει όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί. Πριν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ το στημένο, την ξαπλώστρα.
5: Ναι, αλλά δεν φοβάσαι, επειδή σε ξέρω κόσμο. Μην...
6: Μα εκεί δεν ασχολείται κανεί μαζί σου. Επίση την παραλία γυμνιστών δεν επικεντρώνεται κανεί στα γυμνά σημεία του σώματο.
11: Ναι, παιδιά, έτσι μα έχει γεννήσει η φύση. Ο γυμνισμό είναι
7: όλοι
11: μαζί με την αγάπη για τη φύση.
10: Με το μαλακό. Έχει κάνει γυμνισμό, αν. Εντάξει, παιδιά, ρωτάω. Εγώ δεν έχω κάνει.
7: Εσύ έχει κάνει γυμνισμό.
10: Έχει κάνει γυμνισμό ποτέ.
11: Όχι, δεν έχω κάνει.
10: Ούτε εγώ έχω κάνει.
7: Έχω μπει όμω στα βαθιά να βγάλω το μαγιό μου για να δω την αίσθηση.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
4: Ωραία, να φύγουμε κι εμεί να κάνουμε μπάνιο όπω θέλει ο καθένα. Ό,τι γουστάρει. Να πάμε στη θάλασσα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όπως έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα που θα θέσω στον κύριο Χατζή που τα ξέρει όλα. Ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι, κύριε Χατζή?

0: Έλα ρε Στέλιο, Στέλιος το βρήκε. Και Κρίς το βρήκε, τι είσαστε εσείς. Λοιπόν, είναι Στέλιος Καζατζίδης, ναι. Στέλιος Καζατζίδης, πολύ σωστά τα είπατε, μπράβο. Τι κερδίζετε, ρωτάει ο άλλος. Ένα κότερο θα κερδίσεις. Και αν νομίζω ότι είναι κέρδος να έχεις ένα κότερο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έρχεται τώρα το κόμμα του Τσίπρα και θα βάλει ένα φόρο, θα τρέξει και δεν θα φτάνει, αδερφέ.
1: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει: ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
2: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
1: Προφανώς.
2: Μας πάνε στη λόγω, κάνουμε ένα λάψος.
1: Άρα, μιλάμε
2: όντως,
1: για φορολογία σε ποιους.
2: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη. Της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα, το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν
3: πισίνες
2: των 50 τετραγωνικών μέτρων.
1: Μην τραθούμε για να προλάβουμε λίγο. Άρα τι θα γίνει εκεί.
2: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, μια πενηντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Προφανώς.
3: Αυτή να είναι γεμάτη.
2: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Άρα τι θα
2: δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πόσο?
2: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
1: Πόσο γιατί θα πληρώσουν?
2: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
3: πάνω από
2: 900.000.
1: Πόσο χρόνο?
2: Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
1: ναι.
2: Κατευθείαν το περισσότερο 15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το πρέσβο 15, ξαναλέω προοδευτικά.
1: Λοιπόν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
5: Αργότερα, αργότερα πλησίασαν δυο κότερα.
0: Το τραγούδι αυτό είναι του Μπόστ
5: και, να παπώ,
0: και περιγράφει ένα ναυάγιο. Ο Ματέος ψάχνουν για να βρει. Με τη γλώσσα δηλαδή του Μπόστ. Ο Βαγγέλης μας στέλνει να μείνουμε και λέει: βρωμιάριδες, θα έχετε βάλει όλοι με το Τσίπρα, ενώ και τη χροκοπία της χώρας δεν το ψάξα την αιτία για το φαγοπότη εδώ και 7 χρόνια πάλι μούγκα, να χαθείτε ξεφτύλες. Βαγγέλη, ή δεν παρακολουθείς την εκπομπή ή είσαι... Δεν έχεις κότερο. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις κότερο, γι' αυτό. Εμείς καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε σε άλλο στρατόπεδο.
5: Καταστρέφεις νέους και πάπτεις τον κορό.
0: Έχουν βγει νύχια, παιδιά, είμαστε σε φάση προεκλογική. Έχουν βγει τα νύχια. Και όταν λέμε νύχια, εννοούμε περιποιημένα. Περιποιημένα όπως θα περιποιείται η ζωή.
1: Η συγκοκέτα θα πας κομμωτήριο,
6: ναι,
1: θα πας όλα.
6: Ναι, ναι.
1: Θα είσαι αυτό, ναι. Το έχεις το γυναικείο.
6: Βέβαια ξέρεις και στο κομμωτήριο και στα νύχια και αυτό, έχουμε και ιδιαίτερη, περνάμε πάρα πολύ ωραία με τους ανθρώπους που είναι εκεί.
1: Τώρα περιττώ να σου πω ότι ήμουνα προχθές κάπου, ναι. Τέλος πάντων, και μου είπε μία δικηγορίνα, ναι. Ότι σε είδε στο κομμωτήριο, ναι. Και ήρθε και σου μίλησε, ναι. Και της έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ήσουν τόσο ανθρώπινοι και μιλήσατε, λες και ήσασταν ένα παιδί, ναι, μου, ναι. Και άμεση, ναι. Αμεσότητά σου,
6: ναι, κοίτα.
1: Στο κομμωτήριο.
6: Ναι, είναι ένας είδους ελεύθερος χρόνος κι αυτός. Και πάντα η ανθρώπινη επαφή είναι πάντα σημαντική. Και πάντα σημαντικό επίσης να αναγνωρίζουμε και τους ανθρώπους, κυρίως γυναίκες είναι, αλλά και άντρες, που δουλεύουν σε τέτοια μέρη και μας φροντίζουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν.
1: Σου λείπει που αγαπάνε. Θα ήθελες να κάνεις τώρα και δεν το προλαβαίνεις, ναι, όσον αφορά τη φροντίδα του εαυτού σου, ας πούμε.
6: Κοίτα, τώρα προσωπικά μου λείπει να πάω στη θάλασσα και να ρίξω κολύμπι μία ώρα.
1: Κολυμπάς.
6: Πολύ, πολύ. και ηλιοθεραπεία.
0: Έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, όλοι έτσι πρέπει να έχουμε. Θα σου πω ότι μ' αρέσει η ζωή. Τώρα κατάλαβα γιατί μου αρέσουν οι γυναίκες με τα περιποιημένα νύχια. Παλιά μου άρεσε η Σιλβή Βαχτάν. Έχει σπουδάσει και στη Γαλλία, πρέπει να πούμε, η ζωή. Από τα πιο ωραία κορίτσια που έχουν βγει. Καλό μήνυμα. Απάντηση στο Βαγγέλη. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τι είμαι ενδιάμεσος. Λέει η Βαγγέλη να διαβάζεις τα νέα και να βλέπεις μόνο την αυτεμπορία. Α, ναι, αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, δεν, νομίζω ότι δεν είναι αντικειμενική. Και καθώς σφυρίζουμε αδιάφορα, μένονται οι μάχες, όχι μόνο οι πολιτικές. Είχε βγει στην εκπομπή του Λιάγκα και είχε μιλήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για το ποιος θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός των εκπομπών. Δηλαδή θα πρέπει να είναι περισσότερο ψυχαγωγικές ή περισσότερο ενημερωτικές. Αφού τα είπανε, ήσυχα, ωραία. Την επόμενη βγήκε και απάντησε ο Λιάγκας, χωρίς τον Γρηγόρη. Ήτανε αγένεια. Τι να λέει άραγε ο Γρηγόρης.
3: Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Ναι. Προς τιμήν τους και τις αρισυντάκτριες, τα παιδιά δεχτήκαν να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσα να πούν, δεν θέλουμε να μιλήσει. Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά. Πιστεύω είπαμε τις απόψεις μας. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζει μόνος. Η φράση που είπε ότι από ευγένεια δεν το είπα, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο, το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις μόνος σου να μιλάς, ενώ έχεις τον άνθρωπο που ήθελες να τα πεις λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται. Εντάξει. Νομίζω και οι αγρότες είπαν πάρα πολύ σκληρές κουβέντες. Δεν θα το έκανα ποτέ. Την ώρα που έχω απέναντί μου κάποιον, το λέω εκείνη την ώρα τι πιστεύω και τι όχι. Αν τελειώσει η συζήτηση εκεί, τότε ή περιμένω να τον ξαναβρω ή περιμένω να ξαναμιλήσω μαζί του. Σχεδόν τραγικό.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά είπε ο Γρηγόρης απευθυνόμενο στον Γιώργο. Ο Λιάκα. Όλοι το ξέρουμε το όνομα. Το όνομά του είναι Γιώργος Λιάγκας.

και ο Τίμος εδώ στην παρέα λέει να θυμίσετε εκείνο το χιουμοριστικό άσμα του Νίκου Ρωμανού της Νέας Δημοκρατίας που γόταν πριν από χρόνια. Ευχαριστούμε. Θα το εντάξουμε στην εκπομπή. Ελπίζω σύντομα, αύριο μα.

0: μέσα σε εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: People have the power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
5: Λίνκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Όχι μόνο για ό,τι ζεις, αλλά και για ό,τι θα ζήσεις. Γιατί θα πας στο παραμυθένιο Κολμάρ, θα πας στο Στρασβούργο, που είναι κοσμοπολίτικο από ό,τι θυμάμαι. Και υπάρχουν και τα χωριά της Αλσατίας που σε περιμένουν, έχουν στρώσει και περιμένουν να δουν εσένα που θα έρθεις από την Ελλάδα και τα χρώματά τους είναι υπέροχα και οι αμπελώνες και αυτοί σε περιμένουν να πάρεις κρασιά. Τι ωραία που θα περάσεις, φίλε, και θα κάνεις κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ή φίλοι, οτιδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί να συμμετέχει, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τη συμμετοχή, γιατί Alpha Radio 989 και Versus Travel σε ταξιδεύουν. Ονειρική Αλσατία, μαγευτικός Ρήνος. Τι πρέπει να κάνεις, άκου. 989 θα γράψεις. Θα αφήσεις ένα κενό, θα γράψεις ταξίδι με ογκιότα όλα και ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου το στέλνεις στο 54301. Στοιχίζει 0,34 ευρώ, δηλαδή τίποτα εδώ που τα λέμε. Και θα γίνει κλήρωση στις 3 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, εκεί στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Και έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας: 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε email onair@alfaradio989.gr και Viber 6977-989-989. Και μας στέλνει μήνυμα ποιο είναι. Α, με αριθμό υπογράφει. Λέω, Γιάννης Λοβέρδος είπε στο One Talk ότι όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και οι deliveryάδες είναι το πιο περιζήτητο επάγγελμα. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, τι να πεις. Ότι ετοιμάζεται να αλλάξει επάγγελμα. Μπορεί να γίνει deliveryάς. Μπορεί να προετοιμάζει τον κόσμο ότι θα έχει αλλαγή καριέρας. Όλα μπορεί να συμβούν. Εξάλλου να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα ξαναφάω γιατί δεν είμαι μόνος από τα delivery. Γενικότερα δεν θα ξαναφάω γιατί όλα θα είναι μεταλλαγμένα. Και το θέμα της μετάλλαξης των προϊόντων, αυτών που τρώμε, απασχόλησε με τη σοβαρότητα που χρειάζεται το θέμα την πρωινή εκπομπή του Sky, δηλαδή τον κύριο Πορτοσάλτε. Πήγε ο κύριος Φαραντούρης και του είπε τα καθέκαστα από το τι συνέβη στην Ευρωβουλή. Ο Πορτοσάλτε δεν τα δέχεται αυτά.
9: Πήγε η κυβέρνηση στην Ευρώπη και είπε, παιδιά, εγώ θέλω οι πολίτες της Ελλάδας
0: όχι μόνο να τρώνε μεταλλαγμένα βέρτα κουβέρτα, ναι, αλλά και να μην το ξέρουν.
9: Ναι, έτσι, ναι, έτσι,
10: ο στην Ισπανία ο Σάντσεθ ψήφισε υπέρ ή κατά.
9: Ναι, συγγνώμη.
10: Ψήφισε,
9: τι
10: ψήφισε.
9: Οι ομοϊδεάτες. Οι ομοϊδεάτες.
10: Ναι, τι ψήφισε.
9: Θα σα πω. Οι ομοϊδεάτες σα, κύριε Ποντοσάλτε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισαν υπέρ. Οι ευρωσοσιαλιστές ψήφισαν κατά. Δηλαδή, οι άνθρωποι της δεξιάς και της ακροδεξιάς ψήφισαν να μην αναγράφεται ότι είναι μεταλλαγμένα και γονιδιακά τροποποιημένα μέχρι 20 φορές τα τρόφιμα στο ράφι, το σούπερ μάρκετ και στα φυτά.
10: Το κρατάμε
9: ενώ
10: το θέμα.
9: Εμείς ψηφίσαμε κατά. Άρα, με Πασόκ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρεις τι τρως.
10: Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
9: Όχι, θέλετε να κάνουμε τα λιράκια. Φαραντούρη. Τα λέγαμε, ρε παιδιά.
10: Φαραντούρη.
11: Μπορούμε να κάνουμε και μια πλατφόρμα που να καταγράφουμε πόσα μεταλλαγμένα.
9: Αυτή όμως είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα που δυστυχώς προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι στερείται το δικαίωμα της επιλογής, είναι ότι οι πατέντες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα συγκεντρώνονται στα χέρια δύο εταιριών, άρα η αγροτική παραγωγή και οι σπόροι και η διατροφική αλυσίδα είναι στα χέρια δύο πολυεθνικών εταιριών.
10: Ζητήστε από τον κύριο Σκηνά να απαντήσει σε όλα αυτά που ακούτε. Γιατί προφανώς τώρα ο κύριος Φαραντούρης τα λέει με τη δική του οπτική. Εγώ δεν τον πιστεύω.
9: Ψηφοφορία έγινε.
10: Εγώ δεν τον πιστεύω έτσι όπως το λέει.
9: Ψηφοφορία έγινε. Και γνωρίζουμε ποιος ψήφισε.
10: Εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Αλλά και δεν το πιστεύω.
11: Η αντιπολίτευση ψήφισε κατά. Όλη η αντιπολίτευση.
10: Α, έρθει ο κύριος Σκηνά.
9: Ψήφισε κατά. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που απήχαν. Πάντως η δεξιά και η ακροδεξιά.
11: Πάμε παρακάτω.
9: Συναδέλφους, ποτέ δεν τοποθετούμε για άλλους συναδέλφους.
10: Ο Νίκος Φαραντούς να μας σώσει από τα μεταλλαγμένα.
9: Δεν θα σας σώσω. Σας λέω όμως για τις μάχες που δίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρείτε εσείς εύλογο να μην μπορείτε να επιλέγετε, κύριε Πορτοσάλτε, εάν ένα πράγμα, ένα τρόφιμο
10: κύριε Παραντούρη,
9: είναι γενετικά τροποποιημένο. Εσείς προσωπικά.
10: Επειδή δεν το ξέρω το θέμα, επαναλαμβάνω
9: για τρίτη φορά. Πέστε ότι δεν ξέρετε τίποτα.
10: Όπως το διατυπώνω.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
13: Είναι πολύ λογικά όλα αυτά. Βέβαια, ακούσαμε δύο κόμματα να πλακώνονται. Α, δεν έχει προσωπικό μα. Α, είναι δημοσιογράφος. Μερικές φορές θα ξεχνάμε το τι συμβαίνει στην τηλεόραση. Αλλά όταν σου λένε ότι υπάρχει ένα θέμα, λες θα το εξετάσω. Δεν λες δεν το πιστεύω. Τι είσαι για λες δεν το πιστεύω. Ο Καζαντζίδης με τη φωνή που τον αγαπήσαμε.

0: Άκου μια πληγή που άνοιξε χτες κατά την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς, όπως ξέρετε, είναι προπονητής του Παναθηναϊκού, ήταν παλιά και επέστρεψε. Και τώρα είναι να κλαίει αυτός που πρωταγωνιστεί σε αυτό το στιγμιότυπο, γιατί υπάρχει ένας μεταφραστής και κάνει τη μετάφραση αυτών που λέει ο Ομπράντοβιτς και κάνει το λάθος που δεν έπρεπε να κάνει.
1: Το τίτλο. Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλες προσδοκίες. Με πολύ μεγάλες προσδοκίες.
0: Έπρεπε να δείτε τους διπλανούς όλοι σήμερα. Στην εκδήλωση του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού σε μεγάλη ομάδα. Είχανε αναψοκοκκινήσει, είχανε πάρει φωτιά. Ήτανε σαν σφαίρες, πύρινε.

0: Έχουμε ανάγκη να μαθαίνουμε τι κάνουν οι διάσημοι, οι άνθρωποι που έχουμε αγαπήσει. Ο άνθρωπος που ο Νίκος Κοκλώνης έχει αγαπήσει περισσότερο είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Και φαντάζομαι ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει με τα συναισθηματικά του. Αντί να τα πει μόνος του, βρέθηκε η κάμερα του πρωινού και το μικρόφωνο του πρωινού. Και παρακολουθήσαμε μια συγκλονιστική, μπορούσαμε να πούμε, εκμυστέρευση μέσα από την καρδιά του. Μίλησε για τον εαυτό του.
1: Εσύ έχεις βρει το άλλο σου μισό?
2: Το βρήκα, το έχασα. Εντάξει, θεωρητικά το έχω βρει εδώ και κάτι χρόνια. 8. Θες να σου πω τι μου λέει καμιά φορά και τι μου λένε οι φίλοι μου? Κάτι έχει γίνει με σένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό. Λέω, το σεξουαλικό κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είμαστε καλά παιδιά όλοι εμείς που είμαστε μπροστά από την κάμερα και είμαστε κάμερα και είμαστε αδικημένοι. Θεωρητικά όλοι λένε ότι εμείς παίρνουμε πολλά λεφτά, εμείς χαλάμε αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο, αλλά κανείς δεν σκέφτεται τι περνάμε εμείς όλη την εβδομάδα και όλες τις μέρες που είμαστε μπροστά και πόσο αυτή η έκθεση είναι επιβαρυντική για εμάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όταν λέει εμάς Κοκλώνης, εννοεί τους τηλεπαρουσιαστές. Δηλαδή ποιοι είναι οι μεγάλοι παρουσιαστές? Ο Κοκλώνης ανάμεσά τους, που είπε ότι είναι πολύ αδικημένοι. Να πούμε και άλλες λέξεις από αλφα, από αλφα. Άφραγκος, άφραγκος, και αυτή ταιριάζει.

0: λογικό να είναι άφραγοι κάποιοι άνθρωποι. Αυτοί που δεν έχουν κότερα. Θα μου πεις τώρα, έκανε ένα λαθάκι η κοπέλα, επιμένετε. Ας μιλήσει τότε ο κύριος Αθανασιάδης, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Προετοιμασίας του Προγράμματος του Κόμματος Ελλάς. Θα μας πει με εκείνος που είναι πιο σοφός τι ακριβώς συμβαίνει με τα κότερα και τη φορολόγηση.
1: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα...

τρυφερά. Ξέρω τι σκέφτεσαι, ξέρω που πνίγεται η σιωπή σου στα πιο φρικτά σου.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Αλφα Πάτρας 94,4.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.